0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, hello. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζή.

ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

for a seventh day of passion. Desire doesn't change.

0: Στίγμα.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

0: Στίγμα.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν

0: Στίγμα.
1: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστια Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

was a pain.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
3: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
2: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
3: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Digo, son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Παγκαπών.
3: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
4: Τι είναι αυτό?
3: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
4: Ποια πρόσωπα?
3: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
4: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
3: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
4: Πότε, λέει?
3: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
4: Πού?
3: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
5: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης

0: Έκδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 2695-022-644 και 6974-4362-60. Μίλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στίγμα Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Stigma Radio.
5: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26 950 25 798.
11: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
4: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
12: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φύλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
13: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
3: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
4: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
6: Πάμε να δούμε το stand-up άντεχα της Γερασιμίδου.
7: Τι είναι αυτό?

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25 798.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
6: Stigma Radio.
7: Hello children. Welcome to our school and to our country, I could say.
8: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
9: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
10: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
11: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
12: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 5 λεπτά είμαστε μετά τις 10, βεβαίως και ακούτε Στίγμα. Σπύρος Λιβέρης και Γρηγόρης Μπάστας εδώ, κοντά σας και σήμερα, μέχρι τις 12. Σήμερα όπου είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Και το καλοκαιράκι μια χαρά κρατεί. Μια χαρά κρατεί. Σαν να μην έχει μπει καθόλου ο Σεπτέμβρης. Δηλαδή έχει ζέστες, έχει θερμοκρασίες άνω των 32-33 βαθμών. Έχει πάρα πολύ υγρασία. Πάρα πολύ υγρασία. Θα μου πείτε, τα λέω κάθε μέρα. Τι να κάνουμε όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αίσθηση δηλαδή είναι για 35-36, μη σας πω και 37, ειδικά το μεσημέρι. Και να επαναλάβω για πολλωστή φορά, τελειώνοντας με τα του καιρού, ότι δεν δείχνει ότι θα έχουμε βροχές εδώ στη Ζάκυνθο που όλοι περιμένουν.
1: Δεν ξέρω από πού προκύπτει. Τι εννοείς ότι όλοι περιμένουν?
0: Όλοι καλημέρα. Περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Με όποιον μιλώ, βροχές, θα έχουμε βροχές, έρχονται βροχές. Έρχονται...
1: Ακούει τα κεντρικά μέσα που λένε ότι από τα τέλη της εβδομάδας αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι,
1: τέλος. Και όντως αλλάζει σε κάποιες περιοχές της χώρας.
0: Σύμφωνοι. Πιάνει και το Ιόνιο, γι' αυτό βέβαια γίνεται αυτή η κουβέντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, δεν δείχνει ότι στη Ζάκυνθο θα έχουμε βροχές. Βέβαια, να πούμε ότι, και δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, ότι από Κυριακή θα δροσίσει αρκετά, δηλαδή το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.
1: Άντε, επιτέλους.
0: Ναι, θα δροσίσει και θα δροσίσει ακόμα περισσότερο την Δευτέρα, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε να λέμε. Λοιπόν, σήμερα είναι, επαναλαμβάνω, 9 Σεπτεμβρίου. Να πούμε βέβαια ότι εσείς μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας ακούτε ζωντανά, διαδικτυακά, μέσω του stigmafm.gr. Και εκεί έχετε δύο επιλογές, είτε μέσω Viber είτε μέσω WhatsApp, να στείλετε, για να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Το γραπτό, το ηχητικό, οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό και χρήσιμο, ότι πρέπει να στείλετε σε εμάς εδώ, στο στούντιο. Να πούμε ότι πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries. Η Levante Ferries βεβαίως πραγματοποιεί μέχρι τα μέσα του μήνα 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Θα πω εντάχει τις ώρες των δρομολογίων, τις οποίες μπορείτε να δείτε και στο site, δηλαδή levanteferries.com, και από εκεί να κάνετε την αγορά του εισιτηρίου σας και αυτό να επιλέγετε. Είναι η πιο εύκολη και γρήγορη διαδικασία, δεν κουράζεστε ούτε ταλαιπωρείστε καθόλου. Τα δρομολόγια λοιπόν έχουν ως εξής: από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο, 8 παρατέταρτο το πρωί, 10:30, 1 το μεσημέρι, 3:15, 5:15 το απόγευμα, 9:30 το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5:30 τα ξημερώματα, 8 το πρωί, 10:30, 1 το μεσημέρι, 3:15 και 7:30 το απόγευμα. Βεβαίως στην παρέα μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης. Στον εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι θα βρείτε πάρα πολλά είδη συγκεντρωμένα που αφορούν το σπίτι ή την επιχείρηση.

0: για να διακοσμήσετε τον δικό σας αγαπημένο χώρο όπως εσείς θέλετε. Και επώνυμα είδη, δηλαδή τα έπιπλα της Sofa Company, τα λευκά είδη, Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, τα ανατομικά στρώματα της Elite Strom, θα βρείτε βρεφικά είδη και το παιδικό δωμάτιο, κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι και πάρα πολλά άλλα είδη σε εξαιρετικές τιμές και μεγάλες πρόσφορες. Καθημερινά πολλά είδη σε μεγάλες πρόσφορες. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα σε Ιωακίμ Κιάρα Κιαράν. Υπάρχει όνομα Κιαράν? Θα υπάρχει, για να αναφέρετε θα υπάρχει.
1: Σε κάποιες περιοχές γιορτάζει και η Άννα σήμερα.
0: Και η Άννα, μάλιστα.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντόκο.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε το παιχνίδι.
0: Το Σουντόκου. Σουντόκου. Ναι. Το γνωρίζω το παιχνίδι, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ. Μάλιστα. Γνωρίζω όμως το παιχνίδι, ότι αυτό.
1: Σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, ναι, στην ιστορία. Το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. Το 1926, σαν σήμερα, ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, 300 νεκροί και τραυματίες. 1967, σαν σήμερα, ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Σαν σήμερα το 1971 σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουελ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. Το 1974, σαν σήμερα, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ. Όχι του Αλέξη του Τσίπρα, η ελληνική αστυνομία. Ναι, ΕΛΑΣ. Ναι. Ελληνική αστυνομία.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια που ακούμε. Μισό λεπτό. Επειδή είπες και Αλέξη Τσίπρα τώρα και ΕΛΑΣ, τώρα αυτό είναι τυχαίο που πήκε. Όπως.
1: Σαν σήμερα πάντως γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος το 1922, παιδιά.
0: Εντάξει, τεράστια μορφή. Μανώλης Γλέζος. Λοιπόν, από την.
1: Άντε, όπα.
0: Τι θέλεις.
1: Και ο Μάτσε Τούντε.
0: Πέθανε.
1: Ναι, πέθανε σαν σήμερα το 1976.
0: 1976, βέβαια.
1: Κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Τι μεγάλο σε ηλικία.
0: Μεγάλο ηγέτης για το κομμουνιστικό κίνημα.
1: Ο ηγέτης μια πολύ μεγάλη.
0: Και όχι μόνο. Λοιπόν.
1: Και σαν σήμερα έφυγε και ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, απέχουμε πόσες μέρες απέχουμε μέχρι το άνοιγμα. Δηλαδή ο αγιασμός στα σχολεία είναι την Παρασκευή, έτσι. Μεθαύριο.
1: 2-24 ώρα.
0: 2-24 ώρα για τον αγιασμό.
1: Για τον αγιασμό και από ό,τι διαβάζουμε τώρα σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τις τελευταίες ώρες, ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα δεν ξέρει να διαβάζει ή δεν ξέρει τι διαβάζει.
0: Ναι.
1: Κερδάμε και σε αυτό το επίπεδο η γνωστή έκθεση της Πίζα.
0: Μάλιστα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι έχουμε κάθε χρόνο όλο και λιγότερα πρωτάκια στα σχολεία.
1: Αυτό δεν σημαίνει στη Ζάκυνθο, τουλάχιστον από ό,τι μας είπε ο κύριος Κατσίμπελης προχθές.
0: Δεν υπάρχει.
1: Φέτος
0: δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα.
1: Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχει όμως πρόβλημα στις μεγαλύτερες τάξεις. Δηλαδή γυμνάσιο, λύκειο.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να κλείνουν σχολεία στην Ελλάδα, αλλά και στη Ζάκυνθο να συρρυκνώνονται σχολεία.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, το αναγνωρίζουν όλοι. Και με αποτέλεσμα αυτού και να συγχωνεύονται σχολεία και να καταργούνται σχολικές μονάδες και είναι ένα πρόβλημα.
1: Το δημογραφικό είναι ένα
0: πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ένα πρόβλημα που δεν τον αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Και δεν βλέπω να λαμβάνονται και σοβαρές πρωτοβουλίες για να ανατραπεί το φαινόμενο αυτό.
0: Κοιτάξτε, εξήγηλε κάποια μέτρα προς την προβοσία.
1: Δεν είναι τώρα...
0: Στα μέτρα...
1: Θα κάνεις παιδί, θα μπει στη διαδικασία αυτή όταν δεν το έχεις σχεδιάσει τέλος πάντων ή δεν είναι στα προβλεπόμενα της ζωής για τα επόμενα χρόνια, επειδή ο Μητσοτάκης είπε ότι θα δίνει ποσό...
0: Δεν είπα...
1: Ως αποτεμίευση, αν δίνεις και εσύ, ας πούμε, δεν είναι. Εντάξει, αυτά είναι...
0: Απλά λέμε ότι προσπαθεί, βέβαια προσπαθεί, αλλά δεν αρκεί, έτσι, η κυβέρνηση, και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και τα προηγούμενα χρόνια βέβαια ήταν λιγότερο το πρόβλημα, αλλά τώρα έχει ενταθεί κατά πολύ. Προσπαθούν να ενισχύσουν τις οικογένειες χωρίς παιδιά, αλλά υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ζήτημα και είναι και κοινωνικό και οικονομικό. Λοιπόν, μένοντας στην κεντρική επικαιρότητα, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Ήταν στην Αίγυπτο με τον Σίσι ο Πρωθυπουργός, τώρα είναι στην Γαλλία. Αναμένονται εξελίξεις στο Αιγαίο. Ναι. Κάποιοι λένε ότι θα γίνει επέκταση, όχι στο σύνολο της ανατολικής πλευράς του Αιγαίου, αλλά πιθανότατα νοτίως της Κρήτης, επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Διαβάζουμε διάφορα τις τελευταίες μέρες.
0: Και η Τουρκία είναι στο κόκκινο.
1: Και η Τουρκία είναι στο κόκκινο.
0: Και αυτό...
1: Και πλησιάζουμε και σε εκλογές.
0: Βέβαια.
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Φυσικά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, τώρα σε τοπικό επίπεδο να πούμε ότι συνεχίζεται ο έλεγχος από το κλιμάκιο της διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ο έλεγχος για το έργο του αγωγού ίδρυψης στα ορεινά. Ως γνωστόν το έργο λέγεται Αγία Μαρίνα, Άγιος Λέων, Λούχα Γύρη. Γίνεται τόσο με αυτοψία στον χώρο όπου έχουν γίνει οι εργασίες εκεί στην περιοχή, αλλά και υπηρεσιακά με έγγραφα τα οποία ζητούν και λαμβάνουν βέβαια από τον Δήμο τα μέλη του κλιμακίου, έγγραφα που αφορούν και τη μελέτη του έργου, έγγραφα που αφορούν και την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Δρειάς και αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής για
1: το συγκεκριμένο έργο
0: και παραστατικά πληρωμών του εργολάβου του συγκεκριμένου έργου.
1: Να πούμε ότι η αυτοψία στο έργο πάνω στην Ορεινή Ζάκυνθο γίνεται παρουσία αστυνομικών οργάνων.
0: Ναι.
1: Θυμάστε, τα λέγαμε προθές ότι σημειώθηκε και ένα επεισόδιο τις προηγούμενες ημέρες εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιοι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο έργο διαπίστωσαν ότι δύο πολίτες τραβούσαν φωτογραφίες με ντρόν, σημειώθηκε ένας διαπληκτισμός και η υπόθεση οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου.
0: Κατατέθηκαν μηνύσεις
1: και από τις δύο πλευρές. Και φαντάζομαι ότι η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
0: Οι επαφές, να πούμε, των ελεγκτών του κλιμακίου της διαχειριστικής γίνονται αυστηρά και μόνο με προϊσταμένους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Δεν αναφέρουμε σε πολιτικά πρόσωπα, αναφέρουμε σε υπαλλήλους προϊσταμένους των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
1: Οι υπηρεσιακοί παράγοντες συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία.
0: Δεν υπάρχουν επαφές από ό,τι έχουν πληροφορηθεί του κλιμακίου με πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή με λίγα λόγια με μέλη της Δημοτικής Αρχής.
1: Δεν θα μπορούσε να υπάρχουν.
0: Εντάξει.
1: Με επίσημο τρόπο. Ανεπίσημα ναι, ναι, ναι. Τώρα τι γίνεται.
0: Εντάξει. Σύμφωνο.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Αύριο, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. εδώ στη Ζάκυνθο. Πλην όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει η υπόθεση και ότι μετά από 2-3-4 ημέρες θα έχουμε το πόρισμα. Όταν επιστρέψει το κλιμάκιο της διαχειριστικής στην Κέρκυρα, θα ζητήσει επιπλέον έγγραφα από πλευράς Δήμου, πιθανότατα και από ΔΕΙΑΣ, τα οποία θα εξεταστούν.
1: Μια πρώτη εκτίμηση που μας δίνεται από το περιβάλλον της Περιφερειακής Αρχής είναι ότι αποτελέσματα του συγκεκριμένου ελέγχου θα δοθούν σε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Μπορεί και περισσότερο, Σπύρο.
1: Μπορεί και περισσότερο, ποιος ξέρει.
0: Μπορεί και 15
1: αν
0: μέρες.
1: Η υπόθεση είναι περισσότερο πολύπλοκη από ό,τι φαίνεται, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο.
0: Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
1: Από εκεί και ναι, πέρα να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και άλλη εκκρεμότητα, καθώς μια εβδομάδα σχεδόν μετά την καταγγελία που έκανε μέσω της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε η Δύναμη Ελπίδας για το συγκεκριμένο έργο, δεν ξέρουμε αν ο έλεγχος που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το τριήμερο, έχει να κάνει με την καταγγελία ή ήταν προγραμματισμένος. Αυτό που ξέρουμε, ότι, που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι υπήρχε προγραμματισμένος έλεγχος για τον περασμένο Ιούνιο, δεν έγινε όμως μετά από αίτημα του Δήμου που ζήτησε αναβολή. Άρα ο έλεγχος που γίνεται τώρα γίνεται επειδή είχε προγραμματιστεί μετά την αναβολή που είχε ζητήσει ο Δήμος να γίνει αυτή την περίοδο, ή γίνεται επειδή υπάρχει η σχετική καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση καλώς γίνεται.
0: Θα γινόταν ο έλεγχος το Σεπτέμβριο, αλλά προφανώς επιταχύνθηκε η ημερομηνία μετά τις καταγγελίες.
1: Μάλιστα. Έτσι. Υπάρχει όμως μια εκκρεμότητα, καθώς υπάρχει και νεότερη καταγγελία για ένα ακόμη έργο ίδρυυσης, το οποίο είχε τον ίδιο ανάδοχο εργολάβο, τον κύριο Αλαβέρα, την εταιρεία του τέλος πάντων, η οποία ήρθε για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο την προηγούμενη δημοτική περίοδο αρετάκι, όταν ο τότε δήμαρχος ισχυρίστηκε ότι βρήκε το κλειδί για να
0: καταπολεμήσει
1: το τοπικό εργολαβικό λόμπι, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, τους τοπικούς εργολάβους, και έφερε το 10ο καλό ο προηγούμενος δήμαρχος, καλά να είναι εκεί που είναι. Οποιοδήποτε έργο και αν ακούμπησε η συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία, παρουσίασε πολύ σοβαρά προβλήματα. Και το έργο της Φιλικών, και αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα στην ορεινή Ζάκυνθο, και το έργο της Μπόχαλης. Με πολύ ενδιαφέρον αναμένουμε το πόρισμα των ελεκτικών αρχών και για το έργο αυτό των ορεινών, αλλά και για το άλλο έργο το οποίο κατήγγειλε η Δύναμη Ελπίδας, τον κεντρικό αγωγό υδροδότησης της πόλης που έρχεται από την Εξαμενή στην Μπόχαλη και καταλήγει στο Σταυρό εκεί στις 24 ώρες μέσω της οδού Φιλικών.
0: Ναι.
1: Η Δύναμη Ελπίδας βλέπει και σε αυτό το έργο σημαντικά προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν με το αν το έργο είναι τελικά λειτουργικό ή όχι. Ξέρουμε ότι είναι λειτουργικό. Οι ενστάσεις, οι επιφυλάξεις, η έρευνα που ζητάει η Δύναμη Ελπίδας έχει να κάνει με το αν το έργο έγινε με τον τρόπο που περιγράφεται στην μελέτη του. Αν έχουν τοποθετηθεί τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός που προβλέπεται, διότι εκεί υπάρχει ένα θέμα, λένε ότι δεν έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, παρότι το έργο έχει πληρωθεί. Και αυτό το έργο έχει πληρωθεί, δεν είναι αφύσικο διότι φαίνεται ολοκληρωμένο. Αν όμως δεν έχουν τοποθετηθεί, δεν έχουν εγκατασταθεί τα σωστά υλικά, οι σωστοί μηχανισμοί, οι σωλήνες που πρέπει κλπ, εκεί υπάρχει ένα άλλο θέμα, ποιοτικό ας πούμε. Ναι. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα το επεξεργαστεί η διαχειριστική αρχή και αυτό το έργο.
0: Ναι, πάντως δεν προβλέπεται από το συγκεκριμένο κλιμάκιο τώρα που είναι στη Ζάκυνθο να γίνει έλεγχος τώρα και για το άλλο θέμα που αφορά τον αγωγό στην οδό Φιλικών.
1: Έχει η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας σχέση με το συγκεκριμένο έργο, διότι είναι διαφορετικά τα έργα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάντως βρούμε, θα μάθουμε και την απάντηση. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Να θυμίσουμε επίσης ότι Αναμένεται μια έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιθανότατα
0: δεν έχει έρθει πρόσκληση.
1: Να γίνει την Παρασκευή. Δεν έχει έρθει πρόσκληση, διότι μας έλεγε ο κύριος Τσουρουνάκης προχθές, θα υποβληθεί αίτημα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν οι 9 υπογραφές που απαιτούνται για να γίνει έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Και επρόκειτο να κατατεθεί αυτό το αίτημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για να δώσει την εντολή και να στείλει την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι καλά, έχει ολοκληρωθεί η πολιτική παρουσία της κυβέρνησης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να ξεφύγουμε λίγο από αυτά τα θέματα. Θα επανέλθουμε στην πορεία.
1: Να κάνω μια ανωτελεία να βάλεις αυτό το σημείο, ναι. Καθώς με πληροφορούν ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Γίνεται παράλληλα έλεγχος και στα δύο έργα. Και στο έργο της, των ορεινών, τον αγωγό ίδρυψε εκεί, αλλά και στο έργο της Φιλικών.
0: Από το ίδιο κλιμάκιο?
1: Από το ίδιο κλιμάκιο, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Άρα, για να γίνεται έλεγχος και, από, και για το άλλο έργο, σημαίνει
1: και
0: ότι...
1: Και τα δύο έχουν χρηματοδοτηθεί, ναι, μέσω ΕΣΠΑ, με διαχειριστή, την διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Οπότε, οι ίδιοι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι θα κάνουν τον έλεγχο.
0: Ναι, πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει έλεγχος, δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος για το άλλο έργο.
1: Σήμερα.
0: Τώρα που μιλάμε, λέω, ναι. Ναι. Τι ήθελα να πω τώρα, υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη να μείνουμε στο θέμα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι υπήρξε ισχυρή παρουσία της Ακίνθου και της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καταρχάς ήταν εκεί το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, μέσω αυτού ήταν και ο Σύλλογος Ξενοδόχων της Ακίνθου, προφανώς, με περίπτερο. Ήταν η Περιφέρεια, ήταν το επιμελητήριο εκεί, ήταν ακόμα και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Καταρχάς να πούμε ότι στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, στο οποίο βέβαια μετήχε και ο κύριος Τρεπεκλής, ο οποίος έθεσε κάποια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις ανάγκες των νησιωτικών περιφερειών. Μάλιστα ο ίδιος ζήτησε να επιστραφεί το τέλος ανθεκτικότητας στην περιφέρεια, στις περιφέρειες, και συναντήθηκε και με τον κύριο Απόστολο Ντιζικώστα, τον Έλληνα Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού. Από εκεί και πέρα στη Διεθνή Έκθεση, επαναλαμβάνω, ήταν παρόν και το επιμελητήριο Ζακίνθου. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η πρόεδρος του φορέα, η κυρία Νίκη Μαλαφούρη, η οποία θεωρεί ότι περίμενε μάλλον πιο γενναία μέτρα για να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις. Χαρακτήρισε φτωχά τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Δεν εισακούστηκαν, είπε χαρακτηριστικά, τα αιτήματα της αγοράς. Και δεν άγγιξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα ζητήματα, όπως τη μείωση του ΦΠΑ, την ακρίβεια κτλ. Τέλος, να πούμε ότι μετήχε και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με περίπτερο, το οποίο επισκέφθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά και πλήθος κυβερνητικών παραγόντων, υπουργών και υφυπουργών, και συνομίλησαν με διδάσκοντες και φοιτητές.
1: Στίγμα ακούτε, είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα επικοινωνίας με την εκπομπή. Είτε στέλνετε email στο studio@stigmafm.gr, είτε ακόμη πιο εύκολα, αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, υπάρχει το σχετικό κουμπάκι WhatsApp και Viber. Πατώντας το, ανοίγει η εφαρμογή στο κινητό σας και μπορείτε να στείλετε είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα, το οποίο μπορείτε να συνοδεύσετε αν θέλετε και με κάποιο αρχείο, μια φωτογραφία ας πούμε, που μπορεί να τραβήξατε για κάποιο θέμα.
0: Ναι. Σχετικά πάντως με αυτή την εξέλιξη ότι θα γίνει έλεγχος από την διαχειριστική και για το άλλο έργο της Οδού Φιλικών, δηλαδή του Αγωγού, φαντάζομαι ότι αυτός ο έλεγχος δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1-2 ημέρες. Δηλαδή αύριο ολοκληρώνεται από ό,τι έχουμε μάθει ο έλεγχος στον αγωγό των ορεινών. Για τον αγωγό των ορεινών.
1: Παράλληλα γίνεται μέρα ο έλεγχος. Από ό,τι μου λένε θα γίνεται παράλληλα ο έλεγχος.
0: Εντάξει, αλλά δεν θα προλάβουν σε μία μέρα, φαντάζομαι.
1: Το ζητούμενο σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο έργο της οδού Φιλικών είναι αν έχει εγκατασταθεί η τηλεμετρία. Η τηλεμετρία τι είναι? Είναι ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα στην ΔΕΙΑΣ, στους ανθρώπους που έτσι παρακολουθούν τα τεχνικά ζητήματα, να ανοίγουν και να κλείνουν τις βάνες από το γραφείο τους πατώντας ένα κουμπάκι στον υπολογιστή. Το λέω αυτό διότι μας έλεγε ο κύριος Τσουρουνάκης προχθές ότι, και το επιβεβαίωσες και εσύ γιατί το έχεις δει,
0: και σήμερα το πρωί το είδα,
1: ότι
0: υπάρχουν υπάλληλοι της ΔΕΙΑΣ,
1: αναδιαστήματα οποίοι... υπάρχουν υπάλληλοι της ΔΕΙΑΣ που ανήκουν τα φρεάτια εκεί στο Σταυρό, στις 24 ώρες, και ανοιγοκλίνουν τις βάνες.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν. Ναι. Έχω δει ότι υπάρχουν εκεί, ανοίγουν το φρεάτιο
1: και κάτι κάνουν, τέλος πάντων.
0: Κάνουν
1: ο κύριος Ζουρνάκης μας είπε ότι ανοιγοκλίνουν τις βάνες με αυτόν τον χειροκίνητο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αναρωτήθηκε γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ είχε τοποθετηθεί σύστημα, αυτό προβλεπόταν τουλάχιστον από την μελέτη, να εγκατασταθεί σύστημα τηλεμετρίας έτσι ώστε αυτό να γίνεται με έναν
0: ηλεκτρονικά
1: τρόπο αυτόματο από το γραφείο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα, εντάξει, επειδή είπες ότι μέσα σε μια μέρα σιγά μην γίνει ο έλεγχος, μην νομίζω ότι σκάβουνε τη σωλήνα από το σημείο που ξεκίνησε μέχρι το σημείο που καταλήγει για να δούνε αν είναι αυτή που πρέπει κλπ. Δειγματοληπτικά, φαντάζομαι.
0: Ναι, αλλά
1: σε κάποια σημεία γίνεται έλεγχος.
0: Και έλεγχος εγγράφων. Δεν είναι απλά ότι πάνε.
1: Εντάξει, ο έλεγχος θα μπορούσε να συνεχιστεί και μετά την αυτοψία.
0: Σίγουρα θα συνεχιστεί μετά την αυτοψία.
1: Θα πάνε και οι άνθρωποι να δούνε με τα μάτια τους τι συμβαίνει, τι έχει εγκατασταθεί και τι όχι. Συνοδεύονται έτσι κι αλλιώς από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που είχαν και τον ρόλο αυτό να τρέξουν το έργο. Είναι έργα της ΔΕΙΑΣ αυτά, αλλά η ΔΕΙΑΣ με προγραμματική σύμβαση
0: και
1: τα είχε δώσει
0: Φιλικών
1: για να τα εκτελέσει ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Και βέβαια ό,τι σύμπτωση με τον ίδιο εργολάβο. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή για τα διαφημιστικά μας και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26 950 25 798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Το καλοκαίρι έχει

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: στίγμα, ακούτε φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου. Τις τελευταίες μέρες μας ακούγατε, πιστεύω, ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία της, μεθαύριο την Παρασκευή, στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και από Δευτέρα ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα. Έτσι λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη έχουμε μια εικόνα που επαναλαμβάνεται. Τα παιδιά χαίρονται για την καινούργια τσάντα. Οι γονείς από δίπλα σημειώνουν στη λίστα και κρατούν κομπιουτεράκι. Για την τσάντα χαίρονται.
1: Α, για την τσάντα,
0: δεν ξέρω,
1: ναι,
0: για το σχολείο, για την τσάντα είπα εγώ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μπορεί βέβαια ένα τετράδιο να μην κοστίζει και πολύ. Ένα μολύβι να είναι ένα ποσό που, εντάξει, δεν σε απασχολεί και πολύ. Μια κασετίνα επίσης να μην είναι κάτι το ιδιαίτερα ακριβό. Αν όμως τα βάλεις όλα αυτά μαζί,
1: ένα χάρακα,
0: τα προσθέσεις. Ο λογαριασμός εκεί,
1: μια γόμα, ένα μολύβι,
0: μεγαλώνει τώρα. Ναι, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχεται και ένα δεύτερο κεφάλαιο για πολλές οικογένειες. Ξένες γλώσσες, φροντιστήριο, προετοιμασία τις πανελλαδικές, ιδιαίτερα μαθήματα. Όλα αυτά είναι...
1: Αυτό είναι κόστος. Είναι κόστος.
0: Κόστη,
1: όλα αυτά.
0: Σημαντικά κόστη,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε σήμερα θέλουμε να δούμε δύο διαφορετικές πλευρές του ίδιου οικογενειακού προϋπολογισμού. Πόσο κοστίζει να εξοπλίσεις ένα παιδί για το σχολείο και πόσο κοστίζει πλέον να το υποστηρίξεις εκπαιδευτικά εκτός του σχολείου.
1: Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα αμέσως με έναν ιδιοκτήτη πολύ γνωστού βιβλιοπωλείου στη Ζάκυνθο, με τον κύριο Αλοίσιο Πλέσσα, ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου Πλαίσιο. Τον έχουμε μαζί μας.
0: Καλημέρα, κύριε Πλέσσα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πλέσσα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στο σταθμό, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στη Ζάκυνθο.
0: Για να δούμε λοιπόν τι αγοράζουν οι γονείς, πού βρίσκονται οι τιμές φέτος, αν πραγματικά έχουν συγκρατηθεί έτσι όπως διαβάζουμε, και κυρίως πόσο μπορεί να κοστίσει μια πλήρης σχολική λίστα για έναν μαθητή του δημοτικού και αντίστοιχα του γυμνασίου ή του λυκείου. Θα μας πείτε εσείς περισσότερα. Τι εικόνα έχετε αυτές τις μέρες?
2: Καταρχήν να πούμε να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Καλή χρονιά στους μαθητές, καλή χρονιά στους εκπαιδευτικούς και καλή χρονιά φυσικά και στους γονείς που συνεπικουρούν όλη αυτή τη διαδικασία. Με μεγάλη χαρά και με μεγάλη έτσι, τάξη και ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Έχει ξεκινήσει η αγορά των σχολικών, των πρώτων σχολικών. Συνήθως γίνεται με τις τσάντες, τις καινούργιες τσάντες, τα παιδιά που πηγαίνουν στην πρώτη, είτε πρώτη δημοτικού, είτε πρώτη γυμνασίου, είτε πρώτη λυκείου. Αυτά τα παιδιά κυρίως έχουν την όρεξη και το ενδιαφέρον αμέσως να βρουν κάποια τσάντα που να τους αρέσει, να κοιτάξουν λίγο τις τιμές, να κοιτάξουν λίγο τι θέλουν να προτιμήσουν. Έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά και έχουμε μια σχετικά καλή σχολική χρονιά για μας τα βιβλιοπωλεία.
0: Οι τσάντες τώρα πού κυμαίνονται σε ό,τι αφορά την τιμή? Από ποια τιμή μέχρι ποια μπορεί κάποιος έτσι να βρει?
2: Καταρχήν πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι τσάντες τα τελευταία χρόνια είναι τόσο καλή ποιότητά τους, οι οποίες κρατάνε και αντέχουν και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη χρονιά πολλές φορές. Δηλαδή,
1: δεν είναι αναλώσιμες.
2: Δεν είναι αναλώσιμες. Δηλαδή υπάρχουν τσάντες οι οποίες ξεκινάνε από την πρώτη γυμνασίου, ένα παιδί μπορεί να την πάρει και να φτάσει μέχρι και να βγάλει και το λύκειο. Και να την έχει ακόμα μετά και να τη χρησιμοποιεί, ξέρω, για το οτιδήποτε άλλο, για αφήματα,
1: ναι,
2: αργότερα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι τόσο καλή ποιότητά τους. Οπότε, αν αναλογιστούμε αυτό το πράγμα, οι τσάντες είναι πάρα πολύ φτηνές σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα πολλές φορές για τις τσάντες, αλλά είναι τελικά το φτηνότερο προϊόν. Γιατί όταν μια τσάντα έχει 20, 30, 40 ή και 50 ευρώ και κρατήσει
1: για χρόνια,
2: 4 και 3 και 4 και 5 χρόνια, ναι, η ποιότητά της, οπότε είναι πάρα πολύ φτηνή.
1: Ναι, ναι. Τα άλλα είδη είναι που είναι περισσότερο αναλώσιμα.
2: Άλλα είδη, εντάξει, υπάρχουν και τα άλλα είδη, τα οποία είναι κασετίνες, τα οποία είναι κάποια παγουρίνα, κάποια αξεσουάρ, κάποια ωραία τετράδια, κάποια καινούργια μολύβια, κάποια καινούργια στυλό. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Τώρα για ένα παιδί, αν θέλουμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, για μια λίστα, ξέρω εγώ, δημοτικού, μπορεί να φτάσει 50 και 60 ευρώ. Και μια λίστα που δεν είναι λίστα πλέον στο γυμνάσιο, απλώς αγοράζουν αυτά που τους λένε οι καθηγητές, μπορεί να πάει και 40 και 30 ευρώ. Για το λύκειο επίσης το ίδιο. Εδώ όμως θέλουμε να πούμε.
0: Δηλαδή ένα κατοστάρικο θέλει ο γονέας για να καλύψει το παιδί του.
2: Για να καλύψει το. Αν υπολογίσουμε ότι ένα παιδί πάει στην τετάρτη δημοτικού, να πάρουμε μια μέση κατηγορία. Αν τα σχολικά του έχουν 50 ευρώ περίπου και μια ικανοποιητική τσάντα με 40 ευρώ, 90 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με 90 ευρώ και μια κασετίνα, άντε να πάει 100 ευρώ, δεν πάει παραπάνω. Δηλαδή αυτός ο σχολικός του σχολικού προϋπολογισμού δεν είναι παραπάνω χρήματα. Εάν όμως κάνει ιδιαίτερα μαθήματα το απόγευμα και χρειάζεται βοήθημα, ή αν κάνει ξενόγλωσσες,
0: Ναι, με βιβλία ξένων γλωσσών.
2: Ναι, εκεί έχουμε ένα άλλο κόστος.
1: Ανεβαίνει το κόστος, ναι.
0: Οπότε μια, έτσι δώστε μας μια προσέγγιση και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, για να καλύψουμε και τα φροντιστήρια του παιδιού. Μπορεί να κάνει δύο μαθήματα, αγγλικά, μαθηματικά, ξέρω εγώ.
2: Εάν πάμε για μαθηματικά, για γυμνάσιο και λύκειο, που συνήθως κάποιοι έχουν προγυμναστές το απόγευμα και πάρουν και κάποια βοηθήματα, ένα βοήθημα με στον όρο έχει γύρω στα 15 ευρώ. Εάν πάνε δύο μαθήματα, θα έχει ένα κόστος επιπλέον 30 ευρώ.
1: Ναι.
2: Και όμως πολύ περισσότερο ο προγυμναστής. Το κόστος της μάθησης του προγυμναστή.
0: Θα το δούμε και αυτό μετά, ναι.
2: Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κόστος.
0: Ναι.
2: Εάν θέλουμε να πάμε αγγλικά και να κάνουμε, ξέρω εγώ, το απόγευμα αγγλικά, μια τάξη αγγλικών για όλο το χρόνο φτάνει τα 80-90 ευρώ. Είναι 4, 5, 6 βιβλία.
0: Οι τιμές σε γενικές γραμμές είναι στα ίδια επίπεδα τα περσινά, έτσι όπως διαβάζουμε.
2: Οι τιμές των χαρτικών τα τελευταία 2-3 χρόνια και μετά την κρίση έχουν μια φθήνουσα πορεία. Ό,τι έχει σχέση με χαρτί έχει μια φθήνουσα πορεία. Δηλαδή, έχουμε φτάσει από το 2022 που είμαστε στο πικ των τιμών να έχουμε πέσει ένα 30% στο κομμάτι των χαρτικών. Ό,τι έχει χαρτί.
0: Ναι. Τετράδια, ας πούμε. Τετράδια βιβλία.
2: Ακριβώς. Ό,τι έχει χαρτί. Τε μπλόκο, ζωγραφική, όλα αυτά. Ό,τι έχει σχέση όμως με υλικό που έρχεται από εισαγωγή από το εξωτερικό, είναι οι τιμές συγκρατημένες με πολύ πολύ ελαφρά αύξηση λόγω κόστους μεταφορικών, λόγω αύξησης του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου. Αλλά αυτές οι τιμές έχουν απορροφηθεί και από τους εισαγωγείς και από εμάς τα βιβλιοπωλεία και είμαστε περίπου στις περσινές τιμές.
1: Στα ίδια επίπεδα, ναι.
0: Τους γονείς πώς τους βλέπετε όταν έρχονται στο βιβλιοπωλείο σας μαζί με το παιδί τους για να προμηθευτούν τα απαραίτητα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχουν καταλάβει οι γονείς ότι το κόστος στο βιβλιοπωλείο δεν είναι υψηλό, δηλαδή βλέπουν τώρα ένα παιδί τώρα που είναι 100 ευρώ για ένα μέσο ζακυνθινό πολίτη, δεν είναι το τρομερό κόστος, αφήνουν τα παιδιά τους και επιλέγουν και ωραία πράγματα και καλύτερα και ακριβότερα πολλές φορές πράγματα και καλύτερες ποιότητες. Έχουμε και καλές ποιότητες στις Άγιες Ζακυνθινές βιβλιοπωλεία, έχουν πολύ καλή γκάμα ποιότητας. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος ψωνίζει, γιατί όταν φύγει από το βιβλιοπωλείο και πάει να ψωνίσει ρούχα π.χ. και εκεί το κόστος είναι πολύ ψηλότερο. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος του βιβλιοπωλείου γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν είναι τόσο υψηλό.
0: Ναι, υπάρχουν και γονείς που.
2: Η συζήτηση που γίνεται.
0: Υπάρχουν και γονείς που αγοράζουν πράγματα σταδιακά, δηλαδή έρχονται αυτήν την εβδομάδα να πάρουν τετράδια. Σε λίγες μέρες να πάρουν κάτι άλλο κλπ.
2: Πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλοί μαθητές. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι είμαστε εμείς στο κέντρο της πόλης και οι μαθητές εδώ γυρνάνε στον πεζόδρομο πάρα πολλές φορές. Πηγαίνουν και στα φροντιστήριά τους.
0: Ναι, εγώ το λέω με την έννοια ότι κάποιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τα ψωνίσουν όλα μαζί, οπότε.
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Δυσκολεύονται και αγοράζουν σταδιακά.
2: Δεν είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή να έχουν μια λίστα, να τους έχει γράψει ο δάσκαλος μια λίστα και να λένε αυτά θα τα πάρουμε αυτή τη βδομάδα και τα άλλα θα τα πάρουμε την άλλη βδομάδα. Είναι πολύ σπάνιο αυτό το φαινόμενο. Και καμιά φορά τύχει, τους τα δίνουμε και πάση περιπτώσει κρατάμε και εμείς ένα λογαριασμό και τα βρίσκουμε αργότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι σπάνιο αυτό το φαινόμενο, είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Πλέσσα.
2: Στην πραγματικότητα οι γονείς ψωνίζουν με άνεση αυτά που τους ζητάει το σχολείο.
0: Τα τοπικά βιβλιοπωλεία μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες και τα ηλεκτρονικά καταστήματα?
2: Σίγουρα μπορούν να ανταγωνιστούν. Τα τοπικά βιβλιοπωλεία της Ζακύνθου είναι εξυγχρονισμένα, έχουν πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, έχουν πολύ καλή ποιότητα και καλές ποιότητες και μεσαίες και χαμηλότερη ποιότητα, μπορούν να ανταγωνιστούν όλες τις αλυσίδες και τις γκάμες των e-shop. Και έχουμε και εμείς e-shop, το βλέπουμε δηλαδή και αυτό το πράγμα, επειδή έχουμε και ένα μεγάλο e-shop στην Ελλάδα που λειτουργούμε και στέλνουμε πάρα πολλές παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ψωνίζει και τα e-shop, από τα e-shop ψάχνει να βρει προϊόντα, ψάχνει να βρει τιμές. Και οι τιμές τώρα πλέον είναι εναρμονισμένες όλες. Δηλαδή δεν βλέπεις μεγάλες διαφορές που βλέπαμε εδώ και 15 χρόνια, ξέρω εγώ, κάποιες ιδιαίτερες διαφορές. Τώρα ναι. Βλέπουμε ένα εναρμονισμό.
1: Μάλιστα.
2: Αφού πολλές φορές οι γονείς έρχονται και πολίτες που έρχονται και τα πάρουν από το βιβλιοπωλείο, κυρίως από το δικό μου βιβλιοπωλείο που γνωρίζω κιόλας. Και όταν βλέπουν τις τιμές, αλήθεια μου λένε, την ίδια τιμή το βρήκαμε, ξέρω εγώ, και στο e-shop στην Αθήνα που είχε ναι. Μεταφορικά για ένα θεσιλάκι. Δηλαδή, βλέπουμε τέτοια φαινόμενα το τελευταίο καιρό, έχουν εναρμονιστεί οι τιμές. Μην ξεχνάμε ότι και οι τιμές των e-shop έχουν ανέβει τώρα σιγά-σιγά, γιατί υπάρχει και το κόστος μεταφοράς. Το κόστος μεταφοράς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα των e-shop, οπότε δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό εύκολα. Οπότε αναγκάζονται οι e-shop να έχουν ανεβάσει λίγο τις τιμές. Να έχουν εναρμονιστεί μετά. τοπικά βιβλιοπωλεία και με τις αλυσίδες.
0: Δύο μηνύματα ακροατών. Ο ένας λέει, μας λέτε ότι οι τιμές είναι ίδιες με πέρυσι. Το δικό μας εισόδημα όμως δεν φτάνει.
1: Δεν είναι ίδιο
0: ούτε και για τις ίδιες τις τιμές.
2: Τώρα... Εγώ μπορώ να μιλήσω για τις τιμές. Δεν μπορώ να μιλήσω για το εισόδημα του καθενός.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο.
2: Είναι... Αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Η σχολική τσάντα έχει γίνει, λέει ένας ακροατής, σε ένα βαθμό και προϊόν επίδειξης. Πόσο πιέζουν τα παιδιά για να πάρουν επώνυμες τσάντες, επώνυμα προϊόντα, μάρκες δηλαδή. Ακριβότερες επιλογές.
2: Ναι, αυτό γίνεται. Ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία. Ζούμε σε μια εποχή που το βλέπουμε όλη μέρα αυτό το πράγμα και γίνεται και στις τσάντες. Αυτό γινόταν όμως και παλαιότερα. Και παλαιότερα ήθελαν οι μαθητές και κάποιοι γονείς να πάρουν επώνυμα προϊόντα.
1: Αξεσουάρ.
2: Γίνεται και τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Ίσως να γίνεται τώρα λίγο πιο έντονα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πλέσα,
0: να ευχηθούμε μια καλή σχολική χρονιά.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Να έχουμε μια καλή χρονιά. Το εύχομαι ιδιαίτερα στους μαθητές που θα ξεκινήσουν τώρα σιγά σιγά και στους νέους μαθητές της πρώτης δημοτικού που είναι μια καινούρια εμπειρία, ένας καινούριος τρόπος ζωής που τους εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, μίλησαμε με τον κύριο Αλοίσιο Πλέσα.
0: Όλες αυτές τις μέρες έχουμε λάβει πολλά και διαφορετικά μηνύματα σε σχέση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ο Γιώργος μας είχε γράψει, μπορεί κάποιος να μας πει έναν αριθμό, με έναν αριθμό πόσα ακριβώς κενά εκπαιδευτικών έχουμε σήμερα στη Ζάκυνθο. Όχι γενικά ότι η κατάσταση είναι καλή ή σχετικά καλή. Πόσοι λείπουν και από ποια σχολεία λείπουν.
1: Ναι,
0: είχαμε αλλά... εδώ τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα τις προηγούμενες μέρες.
1: Είπανε αμφότεροι ότι επειδή είναι μια δυναμική κατάσταση αυτή, διότι κάποιοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί ζητάνε άδειες για διάφορους λόγους, κάποιοι άλλοι δεν δέχονται το διορισμό τους για διάφορους λόγους και επειδή αναμένεται και δεύτερο κύμα προσλήψεων στα τέλη του μήνα, δεν υπάρχει μια ακριβής εικόνα αυτή τη στιγμή για το πόσα είναι τα κενά με απόλυτη ακρίβεια σε αριθμό για να μπορούμε να τα πούμε και να τα πούν και οι ίδιοι. Μπορεί να γίνει μια προσέγγιση όπως έχει γίνει και από τους δύο σε ποσοστό, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
0: Η Μαρία λέει τα σχολεία έκλεισαν τον Ιούνιο και ξέραμε ακριβώς πότε θα ξανανοίξουν. Γιατί ακόμα κάθε Σεπτέμβριο για επισκευές που δεν πρόλαβαν να γίνουν. Είχαμε αυτό... και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο παιδείας,
1: ναι.
0: Χθες εδώ μιλήσαμε για την προετοιμασία που κάνει ο Δήμος, που οφείλει να κάνει κάθε χρόνο σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Αυτός είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη του τα σχολικά συγκροτήματα, ο Δήμος. Ο οποίος η αλήθεια είναι πράγματι από όταν πέρασαν τα σχολεία στο χαρτοφυλάκιο το δικό του, δεν χρηματοδοτείται στον βαθμό εκείνο που θα του δώσει τη δυνατότητα να συντηρήσει τα σχολεία,
1: ναι,
0: με τον μέγιστο δυνατό ακριβώς καλύτερο τρόπο.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Και γι' αυτό συχνά παρουσιάζονται προβλήματα και βλέπουμε να περνάνε κάποιες χρονιές, να δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα, να μην γίνονται σοβαρές συντηρήσεις. Τα τελευταία χρόνια κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Ναι, έχουν.
0: Και η αλήθεια είναι ότι φέτος, επειδή ρωτήσαμε για το θέμα αυτό και για αυτό το θέμα τους προϊσταμένους πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μας είπαν και οι δύο ότι έχει δουλέψει ο Δήμος σε αυτό το επίπεδο. Πάντα υπάρχουν εκκρεμότητες και πάντα θα υπάρχουν. Έτσι κι αλλιώς είναι μια δυναμική κατάσταση. Οι διευθυντές των σχολείων πριν το κλείσιμο της σχολικής περίοδου, πάντα τον Ιούνιο, καταθέτουν μια λίστα με εκκρεμότητες, με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, με τις αδυναμίες, με τα προβλήματα που έχουν, τα δίνουν στο Δήμο. Ο Δήμος προφανώς θα αξιολογεί και προχωρά σε επισκευές, σε συντηρήσεις, ναι, κλπ.
1: Στο βαθμό που μπορεί.
0: Σε κάποια σχολεία ο διευθυντής είναι νέος ή τέλος πάντων με το που ξεκινάει η νέα σχολική περίοδος γίνεται μια σούμα, τι ζητήσαμε, τι έχουν φτιάξει, τι ελλείψεις έχουμε ακόμα, αν έχει δημιουργηθεί κάποια καινούρια ανάγκη και πάλι δίνουν μια λίστα στο Δήμο. Σε γενικές γραμμές, από ό,τι μας είπαν φέτος, υπάρχει ανταπόκριση. Γίνεται δουλειά σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν όμως πάντα εκκρεμότητες και αυτό το παραδέχονται και οι άνθρωποι του Δήμου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
1: Ναι, προφανώς δεν έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα.
0: Ο Νίκος ρωτάει,
1: δημιουργούνται προβλήματα.
0: Έχουν ελεγχθεί όλα τα σχολικά κτίρια πριν μπουν μέσα τα παιδιά? Ποιος υπογράφει ότι είναι ασφαλή? Αν θυμάμαι καλά, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτό. Η Τέλος πάντων, τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει αυτοψία σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα σχολεία της Ζακύνθου. Για την παράλληλη στήριξη, τι γίνεται, λέει η Ελένη από το Αργάσι, θα έχει κάθε παιδί που τη δικαιούται, θα έχει κάθε παιδί που τη δικαιούται εκπαιδευτικό από την πρώτη μέρα ή πάλι θα περιμένουμε μήνες?
1: Εκεί υπάρχουν κενά. Εκεί υπάρχουν κενά και εκεί είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως μας είπε ο κύριος Πόθος. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνουμε, δεν έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα. Θα την έχουμε μετά το δεύτερο κύμα προσλήψεων. Τι είπε όμως ο κύριος Πόθος, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην παράλληλη στήριξη.
0: Έχουμε αρκετές καθαρίστριες, ρωτάει ο Παναγιώτης,
1: ναι,
0: για όλα τα σχολεία, ή θα ξαναδούμε εργαζόμενες να τρέχουν από το ένα κτίριο στο άλλο?
1: Σύμφωνα με τους προϊσταμένους των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, δεν υπάρχει, δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των καθαριστριών.
0: Η Κατερίνα, έχουν λυθεί τα θέματα με τις μεταφορές των μαθητών ή θα υπάρχουν παιδιά που θα ξεκινήσουν σχολείο χωρίς να ξέρουν πώς να πηγαίνουν έρχονται?
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Δεν διατυπώθηκε όμως κάποιο παράπονο από τις συζητήσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες?
1: Όχι, δεν διατυπώθηκε. Όχι. Εντάξει, πάντα να ζητούμε το καλύτερο. Τι λέμε πάντα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα κενά, αντιλαμβάνονται όλοι ότι, και τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, το πρόβλημα στη Ζάκυνθο είναι ότι κάποιοι οι οποίοι διορίζονται δεν βρίσκουν εύκολα στέγη, δεν τα βγάζουν πέρα οικονομικά, δυσκολεύονται. Κάποιοι, και έχει συμβεί και στη Ζάκυνθο, δεν δέχονται το διορισμό τους. Υπάρχει αυτό το γνωστό ζήτημα, το οποίο το ακούμε εδώ και χρόνια και το λένε άπαντες, να περάσει επιτέλους η εντοπιότητα. Να μην έρχονται δηλαδή εκπαιδευτικοί από άλλες περιοχές στη Ζάκυνθο, ούτε να πηγαίνουν Ζακυνθινοί, παραδείγματος χάρη, σε άλλες πόλεις. Η εντοπιότητα θα έλυνε όντως σε πολύ μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα. Διότι προφανώς οι Ζακυνθινοί έχουν σπίτι.
0: Η Χριστίνα γράφει, αν ένας αναπληρωτής δεν βρίσκει σπίτι στη Ζάκυνθο,
1: είναι
0: πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος που τον βοηθά οργανωμένα ή του λέμε απλώς καλή τύχη και ψάξε στο διαδίκτυο και ό,τι βρεις?
1: Είπαμε για την ενέργεια, για τη συμφωνία που
0: γίνονται προσπάθειες.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι ένας εκπαιδευτικός που θα έρθει για πρώτη φορά στη Ζάκυνθο και δεν ξέρει τα κατατόπια, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να απευθυνθεί στην πρωτοβάθμια ή στην δευτεροβάθμια, ανάλογα που ανήκει, να μάθει κάποια πράγματα. Εκεί οι συνάδελφοι του θα τον βοηθήσουν, πιστεύω. Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες, από ό,τι παρακολουθούμε και εμείς, με συγκεκριμένο ξενοδοχείο που δέχεται να καλύψει κάποια δωμάτια, να δώσει κάποια δωμάτια σε εκπαιδευτικούς για όλη τη σχολική περίοδο, με μηδενικό κόστος ουσιαστικά.
1: Ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα ξενοδοχεία, ενδεχομένως λέμε.
0: Και σίγουρα υπάρχουν και όσοι τουλάχιστον ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς, συμπολίτες μας που έχουν ενοικιαζόμενα ή ακόμα και ξενοδοχεία, έχουν δώσει τα τηλέφωνά τους και τα στοιχεία τους στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, οπότε εκεί μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες. Αναφέρουμε σε κάποιους που ίσως δεν χωρέσουν στα δωμάτια εκείνα που προσφέρονται σχεδόν τσάμπα και αναγκαστούν να πληρώσουν. Υπάρχει.
1: Είναι πρόβλημα όμως, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και είναι πρόβλημα το οποίο δεν υπάρχει μόνο στη Ζάκυνθο, έτσι. Υπάρχει σε όλες τις, κατά κύριο λόγο, στις τουριστικές περιοχές. Όλοι αντιλαμβανόμαστε εύκολα τον λόγο. Είναι όμως ένα πρόβλημα.
0: Ο Θανάσης λέει, μην πανηγυρίζουμε επειδή ανοίγουν τα σχολεία, αυτό είναι το αυτονόητο, και μια αποθήκη την ανοίγεις όταν έχεις το κλειδί. Το ερώτημα είναι τι βρίσκεις μέσα. Τι γίνεται με το προσωπικό και σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα σχολικά συγκροτήματα. Τα λέμε, παιδιά, εδώ τα λέμε κάθε μέρα.
1: Τα λέμε και έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι κάποια στιγμή, και το ευχόμαστε όλοι αυτό, μάλιστα είχε αναφέρει ο πρόεδρος της δευτεροβάθμιας, ο κύριος Πόθος, ότι έχει γίνει προσπάθεια, μάλλον έχει γίνει έτοιμα για την ίδρυση νέων σχολείων, για να φτιαχτούν με λίγα λόγια νέα σχολικά κτίρια. Δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά, πραγματικά δεν ξέρω, που χτίστηκε ένα σχολείο στη Ζάκυνθο. Είναι όμως ανάγκη να χτιστούν, γιατί είναι παλιά κτίρια. Όσο και να τα συντηρείς, όσο και να προσπαθείς να τα να τα έχει σε μια.
0: Καλύπτουν ανάγκες άλλων δεκαετιών. Ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Πρέπει να φτιαχτούν νέα σχολεία.
0: Φύγαμε κατέλεια. Από τον πίνακα την Γκυμολία και το σφουγγάρι στο μαύρο πίνακα. Βρισκόμαστε αλλού, παιδιά.
1: Οπότε, υπάρχουν ακόμα αυτά.
0: Ασφαλώς και υπάρχουν. Ασφαλώς και υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν και... εξελιχθεί κάπως τα πράγματα, ξέρετε. Οι τεχνολογίες έχουν αλλάξει.
1: Ναι, χρειάζεται το νησί νέα σχολικά συμπροτήματα. Δεν χωρά αμφιβολία. Θα μου πείτε, μέχρι να γίνουν αυτά, θα πρέπει τα υπάρχοντα να τα συντηρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάμε για το επόμενο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση.

0: εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
1: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στον στίγμα σήμερα Τετάρτη, 11 και 6 πρώτα λεπτά, Γρηγόρης Μπάστας και Σπύρος Λιβέρης στο μικρόφωνο. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θυμίζω ότι την ερχόμενη Παρασκευή σε δύο μέρες θα γίνει ο άγιασμός στα σχολεία και της Ζακύνθου και από Δευτέρα ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα σε όλα τα σχολικά συγκροτήματα του νησιού, στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μίλησαμε λίγο πριν για ένα κόστος που φαίνεται, το κόστος που πληρώνει κανείς στο βιβλιοπωλείο για να προμηθευτεί την γραφική ύλη, ό,τι του είναι απαραίτητο για την νέα σχολική χρονιά. Εκεί έχεις τη λίστα, βλέπεις την τιμή, διαλέγεις, πληρώνεις, τελείωσε η ιστορία. Συμβαίνει μια φορά το χρόνο αυτό, άντε να κάνεις και μια επαναληπτική για κάτι που σου λείπει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ μεγαλύτερο κόστος που δεν τελειώνει τον Σεπτέμβριο. Επαναλαμβάνεται κάθε μήνα μέχρι και τον Ιούνιο τουλάχιστον. Γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου οι μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα και το καλοκαίρι για ΑΒ λόγους. Είναι το κόστος της λεγόμενης εξωσχολικής εκπαίδευσης, των φροντιστηρίων δηλαδή. Να δούμε λοιπόν και αυτή την πλευρά με έναν εκπαιδευτικό που γνωρίζει την εκπαίδευση και μέσα από την λειτουργία ενός φροντιστηρίου. Να συζητήσουμε όχι μόνο για τα δίδακτρα και το κόστος, αλλά και ένα μεγαλύτερο ερώτημα, γιατί πρέπει να εξακολουθεί μια, ελληνική οικογένεια να θεωρεί σχεδόν αυτονόητο ότι παράλληλα με το δημόσιο σχολείο θα χρειαστεί και ένα
1: φροντιστήριο. Ναι. Και θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Τάσο Τουρίκη, ο ίδιος φιλόλογος και ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου Όραμα. Νέο φροντιστήριο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική.
0: Καλημέρα κύριε Τουρίκη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές.
0: Πώς ξεκινά η φετινή χρονιά, θα μας πείτε.
2: Ξεκινάμε με αισιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι κάθε αρχή συνεπάγεται και μια ευθύνη. Αρχίζουν οι μαθητές και οι γονείς να οργανώνονται σιγά σιγά, να βάζουν τους στόχους τους, να προγραμματίζουν την εκπαιδευτική τους πορεία και να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις επαυξημένες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Και εμείς από τη δική μας πλευρά θέλουμε να ξεκινήσουμε οργανωμένα και να είμαστε δίπλα στα παιδιά,

0: και στους γονείς από την πρώτη μέρα.
1: Εσείς έχετε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, έτσι δεν είναι, για γυμνάσια και ηλικία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Οπότε αυτές τις μέρες υπάρχει κίνηση σε ό,τι αφορά τις εγγραφές. Αυτές
0: υπάρχει
2: τις μέρες.
0: Μια κινητικότητα, εννοείται, εννοείται.
2: Σε γενικές γραμμές, και αναφέρουμε στον κλάδο, όχι προσωπικά στο δικό σας φροντιστήριο,
0: μάλιστα,
2: φέτος τα δίδακτρα έχουν αυξηθεί?
0: Κοιτάξτε, προφανώς η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν μπορεί να επηρεάσει, να αφήσει ανεπηρέαστη και την εκπαίδευση, η οποία συνιστά και μια εκπαίδευση, θα έλεγα, και είναι ένα κόστος το οποίο το επομίζεται η οικογένεια προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τους στόχους του παιδιού της. Οπότε τη μέση οικογένεια την επηρεάζει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλη αυτή η αύξηση και το κόστος. Η οικογένεια όμως κάνει ένα συνολικό προγραμματισμό. Κάθε έξοδο εξετάζεται προσεκτικά πλέον. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει ως εκπαιδευτικοί να σεβόμαστε εμείς από την πλευρά μας την προσπάθεια που κάνει ένας γονιός, τη θυσία που κάνει. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να ζητάμε από μια οικογένεια να μας εμπιστευτεί. Πρέπει να τις αποδεικνύουμε καθημερινά ότι αυτή η εμπιστοσύνη έχει και ένα αντίκρισμα, έχει μια αξία. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, ναι, υπάρχει μια αύξηση, αλλά ο γονιός γνωρίζει, το έχει αποφασίσει ότι αυτό είναι το σωστό το οποίο πρέπει να κάνει για το παιδί του και το επομίζεται. Και εμείς πρέπει να το κοιτάζουμε αυτό πάντα με ενσυναίσθηση και με σεβασμό.
2: Πόσο μπορεί να κοστίσει συνολικά μια σχολική χρονιά φροντιστηρίου για μια οικογένεια, για ένα παιδί, για ένα μάθημα?
0: Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από την τάξη του παιδιού, από τα μαθήματα, από τον αριθμό των μαθημάτων τον οποίο θα επιλέξει να κάνει σε ένα οργανωμένο φροντιστήριο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβετε ότι και για να μιλήσω και από την πλευρά των φροντιστήριων, ότι υπάρχει και ένα κόστος. Λειτουργικά έξοδα, καταλαβαίνετε, ασφαλιστικές φορές, να είμαστε νόμιμοι και σωστοί απέναντι στους καθηγητές και τους εργαζόμενούς μας και να μπορούμε να παρέχουμε μια ποιοτική εκπαίδευση. Όλο αυτό δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, εφόσον το ανάγουμε σε οικονομικό επίπεδο, επηρεάζει και τις δύο πλευρές, και τις οικογένειες και εμάς. Καλούμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Πάντα με σεβασμό σας, σαν να λέω. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς δηλαδή νούμερα.
1: Ναι, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.
0: Είναι μια συνάρτηση πολλών παραγόντων.
2: Περίπου, για να ενημερώσουμε και όσους δεν έχουν παιδιά στα σχολεία αυτή την περίοδο, αυτά τα χρόνια. Πόσο μπορεί να κοστίσει, από τόσο μέχρι τόσο, περίπου, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Πόσο μπορεί να επιβαρύνει δηλαδή τον οικογενειακό προϋπολογισμό?
0: Ας πούμε, μιλάμε, είναι, καταλαβαίνετε ότι όσο αυξάνεται η τάξη,
2: διαφέρουν οι ανάγκες.
0: Διαφέρουν και οι ανάγκες, γιατί προστίθεται ώρες, προστίθεται...
2: Να μιλήσουμε για την πρώτη γυμνασίου και να μιλήσουμε και για την τρίτη λυκείου.
0: Στην πρώτη γυμνασίου, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να είναι ένα εύρος από, τι να σας πω, 800 μέχρι 1200, να το πάμε σε
2: ετήσιο. Για μια ολόκληρη χρονιά, ναι, ετήσιο κόστος, για όλη την σχολική περίοδο.
0: Σας βάζω ένα εύρος τώρα, δεν θέλω να έχει.
1: Ναι, προφανώς, ναι. Ενώ για την τρίτη λυκείου που είναι και οι μεγαλύτερες ανάγκες.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται πολύ παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυξάνονται και οι ώρες.
1: Μάλιστα.
2: Και οι ώρες προσαρμόζονται ανάλογα με το επίπεδο γνώσης του μαθητή ή είναι στάνταρτ?
0: Κοιτάξτε, σε ένα φροντιστήριο το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ωρών οι οποίες καλύπτουν το κάθε μάθημα. Ο καθένας μπορεί εντός του φροντιστήριου βέβαια να επιλέξει να κάνει και ατομικά μαθήματα και εκεί να προσαρμοστεί η ώρα και η τιμή την οποία θα κοστολογηθεί αυτό το πρόγραμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι συγκεκριμένες οι ώρες με βάση το πρόγραμμα σπουδών το οποίο διαθέτουμε.
2: Ένας γονέας που πάει για πρώτη φορά το παιδί του σε ένα φροντιστήριο, τι πρέπει να προσέξει, ποια είναι η συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε εσάς, τον εκπαιδευτικό και στον γονέα, τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πλέον οι γονείς είναι αρκετά πιο ενημερωμένοι, έχει αλλάξει γενικά η σχέση του γονιού με το φροντιστήριο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή οι γονείς οι ίδιοι γνωρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα, ακούνε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα φροντιστήρια, έχουν εικόνα του τι γίνεται. Οπότε αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι η αιχμή του δόρατος για να υπάρξει μια υγιή σχέση μεταξύ γονιού και φροντιστηρίου είναι η επικοινωνία και ενημέρωση. Ο γονιός θέλει να ξέρει πώς πηγαίνει το παιδί του, πού δυσκολεύεται, πού χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η σωστή σχέση πρέπει να είναι συνεργατική. Εμείς από την πλευρά μας, γονιός και μαθητής, πρέπει να είμαστε σαν μια ομάδα. Και αυτό οι γονείς το έχουν ως κορονίδα στις απαιτήσεις τους.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα μαθήματα, να το πούμε έτσι, που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για φροντιστήριο σε σχέση με άλλα, ή όλα είναι στο ίδιο επίπεδο?
0: Δεν θα έλεγα, γιατί επί της ουσίας, ναι, ο κάθε μαθητής σε επίπεδο πανελλαδικών θα εξεταστεί σε συγκεκριμένα μαθήματα, σε 4 μαθήματα της δικής του κατεύθυνσης. Επομένως, και επειδή υπάρχει εμπιστοσύνη και στο πρόσωπο μας, συνήθως επιλέγουν το σύνολο και το πακέτο των μαθημάτων.
2: Βλέπετε γονείς που δυσκολεύονται λιγότερο ή περισσότερο να πληρώσουν ή να ζητούν διακανονισμούς, ή μαθητές που να περιορίζουν τα μαθήματα για οικονομικούς λόγους?
0: Κοιτάξτε, σαφώς θα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και σας είπα ότι και εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Όπου μπορούμε, προφανώς κατόπιν συζητήσεων και με τους γονείς, προσπαθούμε να βρούμε και μια χρυσή τομή, αν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη οικονομική ανάγκη. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε και εμείς να κάνουμε εκτόσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αλλά οφείλουμε να στεκόμαστε εκεί και με μια κατανόηση. Όταν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, όπου οι γονείς ναι μεν επιθυμούν να δώσουν το καλύτερο στο παιδί τους, αλλά για τους κύψη οικονομικούς λόγους
1: δεν μπορούν.
0: Δεν είναι εύκολο να το κάνουν στο μέγιστο βαθμό. Ναι. Εκεί χρειάζεται μια μέση λύση. Με αμοιβαία κατανόηση και από τις δύο πλευρές.
2: Βασικό ερώτημα. Γιατί εξακολουθεί το φροντιστήριο να θεωρείται σχεδόν απαραίτητο δίπλα στο δημόσιο σχολείο?
0: Κοιτάξτε, σε αντίθεση με όσα πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι μια ελληνική πατέντα, δηλαδή το φροντιστήριο, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι γενικά και στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς υπάρχει η οργανωμένη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Οπότε, ειδικά όμως στην Ελλάδα, έχει παγιωθεί ως μια αναγκαιότητα. Πολλοί ρίχνουν τις ευθύνες για αυτή την κατάσταση στις παθογένειες του σχολείου. Εγώ δεν θέλω να εκμηδενήσω την προσπάθεια που γίνεται και στο δημόσιο σχολείο και πάντα θεωρώ ότι και αυτό έχει να δώσει στο μαθητή. Αυτό είναι το βασικό. Εμείς ερχόμαστε εδώ
1: επικουρικά
0: προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το μαθητή να πετύχει το στόχο του.
1: Εγώ θυμάμαι, επειδή είμαι για κάποια ηλικία, επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ και δεκαετίες, δηλαδή και την εποχή που εγώ ήμουν στο Λύκειο, πάντα υπήρχαν φροντιστήρια και κάναμε φροντιστήρια. Αλλά ποιο είναι το ερώτημά μου? Τα τελευταία χρόνια έχετε παρατηρήσει να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, μεγαλύτερη ανάγκη στο να έχουν αυτή την συμπληρωματική εκπαίδευση οι μαθητές από τα φροντιστήρια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, εννοώ?
0: Κοιτάξτε, κυρίως σε μικρότερες τάξεις ισχύει αυτό που λέτε, γιατί λόγω της πολυώρης εργασίας την οποία έχουν οι γονείς, δεν είναι εφικτό ακόμα και σε μικρές τάξεις να παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια στο μαθητή με τις σχολικές δραστηριότητες, οπότε καταφεύγουν στο φροντιστήριο προκειμένου να υπάρξει μια υποστήριξη σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια υπεύθυνη στάση, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και ένας μακροπρόθεσμος στόχος το να πετύχει δηλαδή ένα παιδί στις Πανελλήνιες, ενώ είναι ας πούμε γυμνάσιο, να δώσω ένα παράδειγμα. Καταλαβαίνουμε ότι το να επιλέξουν σε μια τέτοια ηλικία φροντιστήριο και να αποφασίσουν να βοηθήσουν και να συνδράμουν το παιδί στο εκπαιδευτικό κομμάτι είναι μια επένδυση στο μέλλον. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί συνετά αποφασίζουν να παράσουν από την πρώτη στιγμή την απαιτούμενη βοήθεια.
2: Είναι πάντα απαραίτητη βοήθεια? Δηλαδή ένας μαθητής μπορεί να πετύχει στις πανελλαδικές χωρίς φροντιστήριο?
0: Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες σίγουρα τις βλέπετε και εσείς κάθε χρόνο.
1: Συμβαίνει
0: και στις ειδήσεις. Πολλά site έτσι, με επιχείρους τίτλους βγαίνουν. Τα κατάφερε χωρίς φροντιστήριο κτλ. Θεωρώ ότι ειδικά στο κομμάτι των πανελλαδικών εξετάσεων, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι κυρίως η συνέπεια και μια καθοδήγηση και ένα σωστός προγραμματισμός. Το κάθε μαθητής, το κάθε παιδί μπορεί να ξέρει να διαβάσει, να έχει έμφυτο ενδεχομένως και ένα ταλέντο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται καθοδήγηση. Χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Χρειάζεται μια συστηματική παρακολούθηση της πορείας του. Έγκαιρη παρέμβαση πάνω σε λάθη του. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, θα πρέπει να. Εκεί είναι η αναγκαιότητα του φροντιστηρίου. Ναι. Σαν μια καθοδήγηση, αλλά και ταυτόχρονα και σαν μια ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί είναι δύσκολη η διαδρομή.
2: Είπατε λίγο πριν ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φροντιστήρια από μικρότερες τάξεις. Μήπως τελικά τα φορτώνουμε υπερβολικά τα παιδιά? Γιατί υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Ακούω τους γονείς να το συζητούν μεταξύ τους. Ότι και δεν έχουν πλέον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά.
1: Ναι, και τα ίδια τα παιδιά. Και τα ίδια τα παιδιά.
0: Έχετε δίκιο. Απλώς αυξάνονται και οι απαιτήσεις και οι σύγχρονες προκλήσεις, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, το ένα παιδί πρέπει όταν θα βγει στην κοινωνία να είναι εφοδιασμένο και με την εκπαίδευση, με ένα πτυχίο, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, αλλά πλέον και με αγγλικά και με γνώσεις υπολογιστών. Θα πρέπει ταυτόχρονα και να ψυχαγωγείται, να μπορέσει έτσι να απορροφά όλο αυτό το άγχος, να διοχετεύει μάλλον αυτό το άγχος τη σύγχρονη καθημερινότητα την οποία βιώνει. Άρα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνουμε ότι ναι, για ένα παιδί είναι επαυξημένες οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, αλλά κατά τη δική μου γνώμη, σε πρώτο πλάνο θα πρέπει να είναι πάντα η εκπαίδευση και σε αυτό να μην υπάρχουν ημίμετρα.
1: Είναι πλέον πρόβλημα εντός αγωγικών, το είπατε και εσείς πριν, και ο σύγχρονος τρόπος πλέον της οικογένειας, του γονέα, της μητέρας, του πατέρα, που αναγκάζονται να δουλεύουν και οι δύο και λείπουν από το σπίτι και δεν μπορούν να βοηθήσουν το παιδί στο μάθημα όπως παλαιότερα θυμόμαστε γινόταν, και άρα η ανάγκη για ένα φροντιστήριο είναι ακόμα πιο επιτακτική. Για μικρότερης ηλικίας μαθητές αναφέρομαι.
0: Ακριβώς. Και εκεί είναι και, σας ξαναλέω, και είναι και μια υπεύθυνη στάση, διότι αναθέτουν την εκπαίδευση και στους ειδικούς. Δηλαδή δεν προσπαθούν να κάνουν πειράματα με το να ενδεχομένως να ανοίξουν και οι ίδιοι ένα βιβλίο, να καταφύγουν ξανά να θυμηθούν τα μαθητικά τους χρόνια και να μπορέσουν να δώσουν αυτή τη βοήθεια. Μια εξειδικευμένη και συστηματική έτσι συνδρομή και στο παιδί παρέχουν μέσα από αυτή την επιλογή.
2: Τα τελευταία χρόνια συντελείται μια πραγματικά κοσμογονική αλλαγή λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει εφαρμογή τεχνητή νοημοσύνη στο φροντιστήριο με κάποιο τρόπο?
0: Κοιτάξτε, κάθε τεχνολογικό εργαλείο, καταρχάς να ξεκινήσω με αυτό, κάθε μάλλον εφεύρημα της τεχνολογίας έχει και τα θετικά, έχετε και τα αρνητικά. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Εμείς σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούμε την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία να την κάνουμε σύμμαχο μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα την οποία έχουμε, όπου ενημερώνουμε τους γονείς ψηφιακά, έχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή εικόνα για την πορεία του μαθητή, μπορούν μέσα από μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης σε οποιοδήποτε διαγώνισμα να ελέγχουν τα λάθη τους και να λαμβάνουν την απαραίτητη καθοδήγηση για να διορθωθούν. Αξιοποιούμε και εμείς στο μέτρο του δυνατού, πάντα βέβαια με μέτρο, όλο αυτό την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι. Τελευταία ερώτηση, τα λέγατε σε ένα παιδί, σε έναν γονιό μάλλον, το παιδί σας δεν χρειάζεται φροντιστήριο?
0: Εγώ θα έλεγα καταρχάς σε αυτή την περίοδο όπου οι γονείς αναζητούν μια στήριξη για το παιδί τους, καταρχάς να κάνουν ερωτήσεις, να μιλήσουν με ανθρώπους γενικότερα της εκπαίδευσης, να μιλήσουν, να έρθουν και με εμάς, να δουν πώς λειτουργούν τα τμήματα, ποιο είναι το πρόγραμμά μας, ποια είναι η φιλοσοφία μας, να μην κοιτάζουν μόνο αποτελέσματα, να προσπαθούν να αναζητήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο το παιδί θα μπορεί πραγματικά να εξελιχθεί. Αυτό πιστεύω πρέπει να γίνει εντός ενός φροντιστηρίου, και τελικά το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να υπάρχει είναι μια αμοιβαία εμπιστοσύνη.
1: Και
2: κύριε Δωρή, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και καλό ξεκίνημα.
0: Να είστε καλά. Να ευχηθώ και εγώ καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές, γονείς, τους εκπαιδευτικούς φυσικά. Δημιουργική χρονιά, υγεία, όσο δυνατόν λιγότερο άγχος, αν είναι εφικτό.
1: Λιγότερο άγχος, ναι.
0: Και να θυμόμαστε πάντα ότι με τη δουλειά και με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε όλοι να πετύχουμε το στόχο μας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Τάσο Τουρίκη, φιλόλογος και ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, νέου φροντιστηρίου.
2: Ένας γονιός μας λέει: πληρώνω φόρους για δημόσιο σχολείο και μετά πληρώνω κάθε μήνα και φροντιστήριο για να περάσει το παιδί μου στις εξετάσεις του κράτους. Μήπως τελικά πληρώνω δύο φορές για την ίδια εκπαίδευση?
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι κάτι καινούργιο. Ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για να μην πω και δεκαετίες. Εντάξει, δεν το ανακαλύπτουμε σήμερα. Δεν είναι ότι τη δεκαετία του 2000 ή του 90 ή του 80 δεν γίνονταν φροντιστήρια.
2: Εντάξει τώρα, η παιδεία όπως και η υγεία στη χώρα μας, έστω και αν λέμε ότι είναι δωρεάν, δεν είναι ακριβώς δωρεάν.
1: Μα δεν είναι δωρεάν. Μα δεν ήταν πότε δωρεάν. Συγγνώμη, πότε ήταν δωρεάν η παιδεία? Πότε ήταν δωρεάν η παιδεία?
2: Παλιά δεν υπήρχαν φροντιστήρια στον βαθμό που υπάρχουν σήμερα.
1: Από τη δεκαετία του 80 υπάρχουν τα φροντιστήρια που εγώ θυμάμαι και με μεγάλη ζήτηση. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, αυτό επειδή είναι και κοινωνικό το ζήτημα, δηλαδή παλαιότερα στην οικογένεια, παράδειγμα η μητέρα μπορεί να μην χρειαζόταν να εργαστεί και να είναι σπίτι, μιλάω για έναν μαθητή δημοτικού.
2: Και να διαβάζει το παιδί.
1: Ακριβώς. Τώρα δεν μπορεί. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που δεν μπορεί. Οικονομικής φύσεως. Με αποτέλεσμα το παιδί δεν μπορεί μόνο του να κάνει το μάθημα και με αποτέλεσμα, όπως είπε και ο κ. Τουρίκης, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, οι γονείς να κάνουν, δεν έχουν και άλλη επιλογή, να στείλουν το παιδί σε ένα φροντιστήριο. Αυτή είναι η διαφορά, η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, έχουμε τώρα μια πλήρη εικόνα. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πώς έχει η κατάσταση. Βέβαια, μετά και το δεύτερο κύμα των προσλήψεων στα τέλη του μήνα, θα επανέλθουμε με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια για να δούμε ποια είναι ακριβώς τα κενά τελικά που υπάρχουν, που σίγουρα θα υπάρχουν. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι δεν θα υπάρχει κενό, αλλά να δούμε το μέγεθος του προβλήματος που θα έχουμε. Συνέχεια εδώ στον Στίγμα. Θυμίζω ότι τα δικά σας μηνύματα μπορείτε να τα στείλετε μέσω του stigmafm.gr, είτε με Viber, είτε με WhatsApp, είτε ηχητικό, είτε γραπτό, οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να μας στείλετε, και τώρα που κάνουμε την εκπομπή και αργότερα και όποτε θέλετε. Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Μπράτης, που διαθέτει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Διαθέτει κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, υφάσματα, λευκά είδη, έπιπλα, τη Sofa Company, δάπεδα, φωτιστικά, και για να κοιμόμαστε τέλεια, τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Οι τιμές είναι εξαιρετικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Και για να μην μου αγχώνεστε, φροντίστε να αγοράζετε το εισιτήριό σας για τα ακτοπλοϊκά ταξίδια με τη Levante Ferries ηλεκτρονικά. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία και απλή. Μέσω του site levanteferries.com. Ούτε να λέτε πού θα τρέχω τώρα στα εκδοτήρια, στο λιμάνι τελευταία στιγμή, εκτός και αν είναι κάποια έκτακτη ανάγκη, έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αγοράζετε το εισιτήριο, το οποίο δεν χρειάζεται ούτε να το εκτυπώσετε, αν δεν μπορείτε. Το έχετε αναρτήσει στην οθόνη του κινητού σας, για παράδειγμα, και θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο εκεί θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Τόσο απλά. Ακούτε Στίγμα, εδώ μέχρι τις 12 με τον Σπύρο Ολιβέρη και τον Γρηγόρη Μπάστα. Το κλείσαμε το θέμα το εκπαιδευτικό, Σπύρο μου, ή πρέπει να...
2: Δεν είναι κλείνει ποτέ το θέμα, πάντα ανοιχτό θα είναι, και εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα αφού ανοίξουν τα σχολεία για να καταγράψουμε.
1: Εντάξει,
2: πάντως... και αυτά που θα συναντήσουν οι γονείς και οι μαθητές πλέον.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί μέχρι τώρα μιλήσαμε για το επίπεδο της προετοιμασίας με τους διευθυντές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, με τους συνδικαλιστές.
1: Ναι.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε τι συνάντησαν οι γονείς και οι μαθητές στα σχολεία.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι.
3: το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Εις το Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Πάμε να δούμε το stand-up άντεχα της Γερασιμίδου.
8: Τι είναι αυτό?
7: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
8: Ποια πρόσωπα?
7: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
8: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
7: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
8: Πότε, λέει?
7: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
8: Πού?
7: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
9: Stand-up άντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Αρκετά ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μηνύματα που έχουμε πάρει τις τελευταίες μέρες για την τουριστική κίνηση φέτος στη Ζάκυνθο, η οποία πραγματικά έτσι προβληματίζει. Θα μου πείτε, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, έχουμε γκρίνια, κάθε χρόνο καταγράφεται γκρίνια. Νομίζω ότι φέτος όμως τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά όσο ήταν την περσινή χρονιά. Ξέρετε, κάθε χρόνο μετράμε την επιτυχία του τουρισμού σχεδόν αποκλειστικά με έναν αριθμό της άφιξης. Πόσα αεροπλάνα ήρθαν, πόσοι επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο, πόσο αυξήθηκε η τουριστική κίνηση, από εκεί το βλέπουν οι περισσότεροι. Υπάρχει όμως ένα...
1: Και με τα πλοία, έτσι.
0: Κατά βάση...
1: Κατά βάση οι ξένοι είναι,
0: οι ξένοι είναι αυτοί που ενισχύουν εδώ το τουριστικό μας προϊόν. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ερώτημα που γίνεται όλο και περισσότερο πιο έντονο. Περισσότεροι τουρίστες σημαίνουν πράγματι περισσότερα χρήματα για τον τόπο, για την Ζάκυνθο. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς ένα άρθρο στην Καθημερινή που διάβασα προχθές του Στάθη Καλύβα, που θέτει ακριβώς αυτή την αντίφαση. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει πολύ υψηλές τουριστικές επιδόσεις. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι η αύξηση των επισκεπτών δεν συνοδεύεται πάντα από αντίστοιχη αύξηση των εσόδων. Μάλιστα, το χαρακτηριστικότερο στοιχείο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο είναι ότι ενώ τον Ιούνιο οι αφίξεις συνολικά στη χώρα αυξήθηκαν κατά 6,9%, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά μόλις 1,2%, ενώ η μέση δαπάνη αναταξιδιώτη μειώθηκε. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα ερώτημα που σαφώς και αφορά και όλους εμάς εδώ στη Ζάκυνθο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθερά πολύ μεγάλους αριθμούς επισκεπτών. Αλλά αφήνουν περισσότερα χρήματα στο νησί, βγάζει περισσότερα μια τοπική επιχείρηση, βελτιώνεται το εισόδημα του εργαζομένου, έχει καλύτερη ποιότητα ζωής ο κάτοικος, ή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των επισκεπτών, αλλά όχι αναλογικά το πραγματικό οικονομικό όφελος για τη Ζάκυνθο?
1: Η απάντηση είναι όχι.
0: Γιατί αν γεμίζει το αεροδρόμιο, αν γεμίζουν οι δρόμοι, αν πιέζεται το δίκτυο ίδρυυσης, αν πιέζεται η αποχέτευση, αν η καθαριότητα και οι υποδομές πιέζονται εξίσου, αν ταυτόχρονα ο τζίρος της μικρής επιχείρησης δεν αυξάνεται, τότε υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε ανοιχτά. Και η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται, από την ανάπτυξη έτσι όπως σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στη Ζάκυνθο, αυτοί που κερδίζουν περισσότερα είναι, τους βλέπουμε, αυτοί που αναπτύσσονται ραγδαία, τουριστικά.
1: Ξενοδόχοι.
0: Και όχι όλοι οι ξενοδόχοι, λίγοι ξενοδόχοι. Στη Ζάκυνθο η αλήθεια είναι, το λέγαμε και χθες, ότι η ανάπτυξη οφείλεται σε ανθρώπους που ζουν στην Ζάκυνθο, είναι Ζακυνθινοί, δεν έχουν έρθει ακόμα μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχειακές να εγκατασταθούν στη Ζάκυνθο στο βαθμό που συμβαίνει ας πούμε στη Ρόδο ή στην Κέρκυρα. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, με τα θετικά και με τα αρνητικά, με μια τεχνογνωσία που έχουν αναμφισβήτητα, την οποία δεν διαθέτουμε σε αυτό το μέγεθος εμείς εδώ στη Ζάκυνθο, δεν έχουμε και την κουλτούρα και την πείρα, την πολύ μεγάλη πείρα που έχουν κάποιοι κόλωσοι ξενοδοχειακοί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και με τα άσχημα βέβαια, έτσι. Γιατί τα χρήματα τα εισπράττουν κάποιες εταιρείες και πολλές φορές μένουν, όχι δεν φτάνουν στη Ζάκυνθο, δεν ξοδεύονται εδώ στο νησί, όχι δεν ξοδεύονται στη χώρα, μένουν και εκτός. Δηλαδή οι προκαταβολές και όλα αυτά που λαμβάνουν μπαίνουν σε λογαριασμούς αυτών των κολοσσών, οι οποίοι διατηρούνται σε άλλες χώρες. Οπότε τελικά αυτό που μένει για εμάς εδώ στη Ζάκυνθο είναι ότι παράγεται από τους τουρίστες και καταλήγει στις σωλήνες αποχέτευση κλπ. Τα σκουπίδια τους, και αναφέρομαι στον απλό Ζακυνθινό ο οποίος δεν έχει άμεση, γιατί άμεση όλοι έχουμε σχέση με τον τουρισμό, κακά τα ψέματα, δεν έχει άμεση σχέση με τον τουρισμό. Πόσο δυσκολεύεται η ζωή μας των κατοίκων της πόλης αλλά και των τουριστικών περιοχών αυτή την περίοδο.
1: Κατά πάρα πολύ.
0: Αυτή όσο υποβαθμίζεται η καθημερινότητά μας.
1: Κατά πάρα πολύ. Ξεκινώντας από το κυκλοφοριακό κομφούζιο που υπάρχει, το οποίο σε συγκεκριμένες περιόδους εχμής τουριστικής ενώ είναι απερίγραπτο, πραγματικά είναι απερίγραπτο, και πολλές φορές φτάνει σε σημείο και λες δεν αντέχω άλλο, δεν γίνεται, γιατί οι δρόμοι που έχουμε είναι συγκεκριμένοι και προφανώς δεν μπορούν να καλύψουν τον όγκο όλων αυτών οι οποίοι κυκλοφορούν με γουρούνες, με δίκυκλα, με τρίκυκλα, με αυτοκίνητα, με νοικιαζόμενα, λεωφορεία, το ένα, το άλλο, όλα αυτά. Κατά δεύτερον, με την επάρκεια του νερού έχουν γίνει ενέργειες από τη ΔΕΗΑΣ για να βελτιωθεί η ποσότητα της υδροδότησης, ειδικά στην
0: και Βολή. Η ποιότητα του νερού, αλλά είμαστε πολύ πίσω από το ναι. να το πετύχουμε, η αλήθεια είναι. Ναι. Έχουν γίνει βήματα, αλλά είμαστε πολύ πίσω.
1: Λοιπόν, αλλά...
0: Με την αποκομίδη θα δούμε πώς θα πάει τώρα εδώ το πείραμα με τον ιδιώτη.
1: Εντάξει, σίγουρα όμως υπάρχει μια επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου.
0: Υπάρχει επιβάρυνση, αλλά έχει πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη κατανάλωση. Αυτή είναι η γκρίνια. Είναι αλήθεια ότι το All Inclusive έχει πολύ μεγάλη επίδραση σε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Ζάκυνθο. Ένας επισκέπτης μπορεί να βρίσκεται 7 μέρες στο νησί, αλλά μεγάλο μέρος της δαπάνης έχει ήδη πραγματοποιηθεί από την πληρωμή του τουριστικού πακέτου στο ταξιδιωτικό του γραφείο, πολλές φορές και πριν καν φτάσει στο νησί. Είναι ένα ερώτημα πόσα τελικά χρήματα αφήνουν αυτοί οι τουρίστες εκτός του ξενοδοχείου στο οποίο διαμένουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι αφήνουν στην ταβέρνα, τι αφήνουν σε ένα κατάστημα εμπορικό, σε ένα καφενείο, σε στην τοπική μπαρ. Αγορά. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε.
1: Βέβαια. Και είναι λογικό διότι να συμβαίνει αυτό, και γιατί το λέω είναι λογικό. Διότι ξέρετε, η ακρίβεια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχει πλήξει και τη βρετανική αγορά και άλλες αγορές στην Ευρώπη. Μιλάμε τώρα για αυτές που μας ενδιαφέρουν εμάς περισσότερο εδώ στη Ζάκυνθο, έτσι. Ειδικά η βρετανική αγορά έχει πληγεί από την ακρίβεια και την ύφεση. Υπάρχει ύφεση, οικονομική ύφεση στη Μεγάλη Βρετανία. Για έναν μέσο Βρετανό πολίτη συζητάμε. Για αυτούς οι οποίοι έρχονται στη Ζάκυνθο. Δεν έχουμε και τον πολύ ακριβό τουρισμό.
0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό έχει επηρεάσει όλες τις οικονομίες της Ευρώπης.
1: Ακόμα
0: οπότε είναι πιο συγκρατημένοι οι τουρίστες, όσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές ακόμα.
1: Ακόμα οι Βρετανοί ταλαιπωρούνται από το Brexit. Εντάξει. Λοιπόν, είναι πολλά. Με αποτέλεσμα, όταν έρχεται, για παράδειγμα, μια οικογένεια Βρετανών επισκεπτών, δυσκολεύεται να βγαίνοντας από το ξενοδοχείο να ξοδέψει πολλά χρήματα. Είναι μετρημένα, με λίγα λόγια, τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους. Είναι μετρημένα.
0: Πρόσεξε, πρέπει να το δούμε σε δύο επίπεδα το όλο πράγμα. Από τη μία πόσα φέρνει ο τουρισμός στο νησί και από την άλλη πόσο μας κοστίζει αυτός ο τουρισμός. Διότι βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών κάθε χρόνο,
1: ναι.
0: αλλά κοστίζει πολύ περισσότερο στο Ζακυνθινό, δυσανάλογα
1: βέβαια.
0: Το κόστος συντήρησης αυτού του αριθμού των τουριστών, στην καθημερινότητα του πολίτη, βέβαια. Στην υποβάθμιση της ζωής του κλπ.
1: Υποβαθμίζεται ποιότητα της ζωής του πολίτη, του μόνιμου κατοίκου της Ζακυνθινού.
0: Άρα επομίζεται ένας Ζακυνθινός ο οποίος δεν έχει άμεση σχέση με τον τουρισμό, το κόστος
1: δυσανάλογο
0: του τουρισμού σε βαθμό που δεν του αναλογεί.
1: Δυσανάλογο κόστος. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Εδώ πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία, παιδιά. Νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο την μπάλα.
1: Κάποια στιγμή η περίφημη, ακόμα αναμένουμε από την περιφέρεια την μελέτη για τη φέρουσα
0: ικανότητα.
1: Να τη δούμε. Πότε θα τη δούμε.
0: Η οποία περιφέρεια έχει απευθυνθεί στο Πανεπιστήμιο εδώ των Πατρών για την διενέργεια αυτής της μελέτης.
1: Λοιπόν.
0: Να δούμε την μελέτη.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε τα αποτελέσματα. Να δούμε και αν θα την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο.
1: αυτό το οποίο συζητάμε τα τελευταία χρόνια και ακούγεται πολύ συχνά, η φέρουσα ικανότητα ενός τουριστικού προορισμού, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Όταν ένας προορισμός δεν αντέχει με τις υποδομές που διαθέτει τον όγκο των επισκεπτών που υποδέχεται, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Να θέσω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι τραβηγμένο, αλλά θα το θέσω. Ας υποθέσουμε ότι του χρόνου θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο 500.000 επισκέπτες από την Κίνα. Λέω ένα τυχαίο γεγονός. Για κάποιο λόγο. Το νησί τους αντέχει. Μπορεί. Ας υποθέσουμε ότι χτίζονται 10.000, 20.000, 50.000 κλίνες, 100.000 κλίνες μέσα σε ένα χειμώνα. Αντέχει το νησί με τις υποδομές που έχει? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να χτίσει. Και καλά θα κάνει. Για τους δικούς του λόγους. Να χτιστούν πεντάστερα, εξάστερα, επτάστερα, δεκάστερα ξενοδοχεία με πάρα πολλές κλίνες. Αντέχει όμως το νησί? Η πραγματικότητα είναι ότι δεν αντέχει. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο καινούργιο αποχετευτικό δίκτυο παντού, νέα δίκτυα εδωροδότησης παντού και με τους δρόμους θα γίνει. Αντέχει το δικό δίκτυο του νησιού όλο αυτό το βάρος, το κυκλοφοριακό? Όχι, δεν αντέχει. Τι να κάνουμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν το δούμε κατάματα, θα έρθει η στιγμή, παίρνω εγώ την ευθύνη και λέω αυτό που λέω τώρα δημόσια, θα έρθει η στιγμή που η φούσκα θα σκάσει. Και έχει συμβεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδας στο παρελθόν αυτό. Και τότε θα τρέχουμε. Τι να κάνουμε? Και βέβαια δημιουργούνται, Σπύρο, και επιπλέον προβλήματα. Για παράδειγμα, πόσες φορές έχουμε συζητήσει εδώ για τα ζητήματα αστυνόμευσης, ασφάλειας κτλ. Παράδειγμα λέμε. Βεβαίως οι συνδικαλιστές αστυνομικοί ζητούν περισσότερες προσλήψεις και πολύ καλά κάνουν για να ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη. Μα όταν το 80% της αστυνομικής δύναμης που είναι το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο απασχολείται κάθε βράδυ αποκλειστικά στο Λαγανά για συγκεκριμένους λόγους, ποια αστυνόμευση να υπάρχει? Δεν είναι θέμα που άπτεται του τουρισμού? Τι θέμα είναι? Λοιπόν, άρα με όλα αυτά βεβαίως και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής του μόνιμου κατοίκου. Και φέτος έχει, και τελειώνω Σπύρο μου, ειδικά στην πόλη, η εικόνα του να μην μπορείς να βρεις κάπου να παρκάρεις ήταν τραγική και για μας τους ίδιους, τους μόνιμους κατοίκους της Ζακύνθου. Για τώρα, με όλη αυτή την κυκλοφοριακή παρέμβαση που έγινε από πλευράς Δήμου με τις πεζοδρομίες και τα λοιπά.
0: Πρέπει να κάνουμε μια σούμα και να την κάνουμε σύντομα με τώρα που κλείνει η τουριστική περίοδος. Αν έχουμε μπορέσουμε ακόμα, να κάνουμε κάποιες βελτιωτικές κινήσεις μέσα στο χειμώνα εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν που ανοίγει σε λίγους μήνες.
1: Και ξέρεις Σπύρο, θα το πω, γιατί υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι και μας ακούνε και μηνύματα λαμβάνουμε που λένε ότι κάποια στιγμή σταματήσει κάποιος να δίνει και άδειες οικοδομικές για νέες τουριστικές. Πώς θα το πω.
0: Σε κάποιες περιοχές συμβαίνει αυτό. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ίσως πιο έντονα στο εξωτερικό.
1: Τώρα πλέον έχουμε και το νέο χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο βεβαίως.
0: Μας βάζει στο κόκκινο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ζητήματα. Δεν μπορεί μια ολόκληρη δημοτική ενότητα. Για παράδειγμα, η Δημοτική Ενότητα Λαγανά ολόκληρη να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Εννοώ με τους περιορισμούς που υπάρχουν βάσει του σχεδιασμού αυτού για να οικοδομήσει κάποιος. Δεν είναι το ίδιο ο Λαγανάς με ποια περιοχή θέλετε να πω, με τον Άγιο Σώστη,
0: με το κέρι.
1: Και αντίστοιχα με άλλες δημοτικές ενότητες. Θυμίζουμε ότι έχουμε τρεις δημοτικές ενότητες στο κόκκινο, έτσι, στη Ζάκυνθο. Τρεις. Τσιλιβή, Αρκαδίων δηλαδή, Λαγανά, Ζακυνθίων. Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε.
0: Η υπάρχουν διάφορα ερωτήματα σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε μόλις τώρα. Και βεβαίως στις επόμενες μέρες θα φροντίσουμε να ανοίξουμε και αυτόν τον φάκελο, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που παράγουν τον πλούτο εδώ στο νησί, με τους ξενοδόχους κατά βάση, αλλά και γενικότερα με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο επίπεδο του τουρισμού. Να δούμε τι έχει κάνει και η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου, που τόσα είχαμε ακούσει και είχαν γίνει προετοιμασίες, είχαμε ζητήσει και την άποψη ειδικών για να μας βοηθήσουν στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
1: Ναι.
0: Μια προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά σε αυτό το εύρος και σε αυτό το επίπεδο, να δούμε τι καρπούς έχει αποδώσει. Γιατί κακά τα ψέματα, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση της εκπομπής. Εγώ να σας πω ότι, και να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να σας πω ότι σήμερα έχετε τη δυνατότητα για τελευταία φορά, για τελευταίο βράδυνο, να δείτε στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας την ταινία Φιόρδο, διότι από αύριο έρχεται μια νέα ταινία.
0: Ποια
1: μια
0: είναι αυτή η ταινία, θα μας πεις?
1: Είναι μια γαλλική παραγωγή που λέγεται «Ο Παραχαράκτης».
0: Από αύριο στο θερινό σινεμά.
1: Βεβαίως, κάθε βράδυ στις 10, εκτός Σαββάτου που θα είναι στις 11 η προβολή. Τα Minions θα παραμείνουν στον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε απόγευμα 8 και 4. Στο δε κινηματογράφο Φόσκολος από αύριο θα έχουμε νέα ταινία κινουμένων σχεδίων, το Pop Patrol, για τους μικρούς μας φίλους.
0: Pop Patrol.
1: Και θα συνεχιστεί το Insidious, το thriller που προβάλλεται στις 10 το βράδυ. Στον Φόσκολο, επαναλαμβάνω. Τα Minions, βέβαια, να πούμε για τον θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, δεν θα προβληθούν το Σάββατο. Δεν προβάλλονται Σάββατο. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ήταν η Λεβάντε Φέρης, με τα 6 δρομολόγια που καθημερινά εκτελεί από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριό σας διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, βλέπετε τα δρομολόγια και κάνετε την ηλεκτρονική αγορά του εισιτήριού σας με μια πολύ γρήγορη και απλή διαδικασία. Άμεσα έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και ακόμα και αν δεν έχετε τη δυνατότητα να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει ζήτημα. Θα πάτε στο πλοίο, προφανώς όχι 5 λεπτά.
0: Δεν υπάρχει και λόγος εδώ που τα λέμε να το εκτυπώσετε.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Το κινητό σας δείχνετε την οθόνη του, όπου αποτυπώνει το ηλεκτρονικό εισιτήριο και γίνεται το σκανάρισμα κατά την είσοδο και τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι. Και επιβιβάζεστε. Φροντίστε βέβαια να είστε τουλάχιστον μισή ώρα, μη σας πω και 40 λεπτά, πριν την αναχώρηση του πλοίου εκεί, στο λιμάνι. Μην πάτε 5 λεπτά πριν. Καθημερινά μαζί μας η εταιρεία Μπράτης, η οποία διαθέτει και κατάστημα στην πόλη Φοσκόλου 19, κυρίως με λευκά είδη. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ είναι επώνυμα, είναι μοναδικά και τα διαθέτει μόνο Μπράτης στη Ζάκυνθο. Εάν θέλετε να κοιμάστε ονειρεμένα και να ξυπνάτε και να αισθάνεστε πραγματικά ξεκούραστοι, όχι πιασμένοι, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την καθημερινότητά μας, να έχετε αυτή την ενέργεια, αυτή τη φρεσκάδα το πρωί, θα πρέπει να το κάνετε. Για να το έχετε, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Και αυτά είναι τις Elite Strom που μόνο ο Μπράτης τα διαθέτει στη Ζάκυνθο. Και βεβαίως, ο Μπράτης διαθέτει για κάθε χώρο του σπιτιού έπιπλα, τα έπιπλα του Sofa Company, δάπεδα, φωτιστικά, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, υφάσματα, μέχρι και για το παιδικό δωμάτιο διαθέτει βρεφικά είδη. Ακόμα και για εξωτερικούς χώρους. Ακόμα και τώρα που το καλοκαίρι κρατεί. Αν θέλετε συστήματα σκίασης, τα διαθέτει ο Μπράτης. Αν θέλετε υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα, στον Μπράτη θα τα βρείτε. Και βέβαια οι τιμές είναι ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι καθημερινές. Λοιπόν, Σπύρο μου, έχουμε κάτι να προσθέσουμε πριν αποχαιρετήσουμε
0: για σήμερα? Θα πούμε περισσότερα αύριο, λίγο μετά τις 10 όπως πάντα. Θα είμαστε εδώ στον Στίγμα, ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης στα μικρόφωνα. Υπενθυμίζω ότι έχετε τη δυνατότητα να ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη λίγες ώρες αφού του ολοκληρωθεί. Αναρτάτε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα μας stigmafm.gr. Εκεί μπορείτε και να ακούσετε την εκπομπή, αλλά και να διαβάσετε τα όσα έχουν πει εδώ στην εκπομπή μας οι καλεσμένοι μας.
1: Ναι.
0: Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Αύριο και πάλι εδώ, λίγο μετά τις 10.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950-49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί.

0: συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

αυτή τη στιγμή ο μισός τουλάχιστον πληθυσμός της γης ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και για γελία πράγματα. Δηλαδή χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αλλάξουν τις φωτογραφίες τους, για να φτιάξουν μία φύσα.

Ένας ερευνητής της Anthropic παραιτήθηκε καταγγέλλοντας ότι είμαστε ένα βήμα πριν την ώρα μηδέν για τα συστήματα AI που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Εμείς παίζουμε, αλλά άμα βάλεις ένα τον μπροστά στο παίζουμε, είναι η πραγματική κατάσταση των

Παρατήθηκε λοιπόν επειδή δεν θέλει να συμμετέχει στη γενικευμένη προσπάθεια του κλάδου για τη δημιουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να βελτιώνουν μόνο τον εαυτό τους. Φοβάται ότι τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Είναι Βρετανός, είναι 27 ετών. Έχει σπουδάσει μαθηματικά και ανέφερε ότι πολλοί συναδελφοί του χρησιμοποιούν πλέον όρους όπως ώρα 0 και τελικό στάδιο για να περιγράψουν την πορεία προς τη δημιουργία αυτοβελτιούμενων μοντέλων. Εμείς εδώ το βλέπουμε επικοινωτρόπως. Βλέπουμε άρθρα από υπετιθέμενους δημοσιογράφους. Ή αναρτήσεις στο Facebook από ανθρώπους που τους ξέρεις καλά και μετά το καλημέρα δεν μπορούν να πούν ούτε το τι κάνεις.

Στόχαστα κάτι άρες, μπάρες, κουκουνάρες εκεί πέρα. Και έχουν χειροκροτητές. Έχουν αναγνώστες.

Η Ελλάδα, οι μαθητές δηλαδή στην Ελλάδα. Βρίσκονται 38 μονάδες κάτω στην κατανόηση κειμένου. Με απλά λόγια, διαβάζουν και δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Άλλωστε δεν χρειάζεται. Το μόνο που χρειάζεται ένα παιδί σήμερα, αυτό ονειρεύεται ο ίδιος, αυτό ονειρεύονται και οι γονείς του, είναι να μάθει αγγλικά. Το παιδί ονειρεύεται να γίνει μπαρίστας, να σερβίρει σε μπιτσόμπαρα. Αυτό είναι το μέλλον των Ελλήνων. Και να δουλεύουν σε αλβανικές επιχειρήσεις, γιατί μεταξύ μας οι Αλβανοί είναι νοικοκυρέοι. Πολύ νοικοκυρέοι. Εμείς ονειρευόμαστε να χτίσουμε και το τελευταίο αμπέλι σταφίδας και να καταλήξουμε σταφίδες. Είμαστε χαμηλότερα για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία.

0: Ρωμίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
5: Πάμε να δούμε το stand-up της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Stigma Radio.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριούχος στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι το Κταίο Βαρδακαστάνης. Ένα νέο υπερσύγχρονο κταίο είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο με τα σκυροδέματα. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του Κταίου Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του Κταίου Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Κταίου Βαρδακαστάνης. 26950 33363 και mail info papaki kteovardakastanis

Αν νομίζετε ότι αυτό με τα λύματα αφορά μόνο τη Ζάκυνθο, πλανάστε πλάνων ικτρών. Για να μην πω πλάνη νυχτράν, γιατί ο πλάνος έχει τα πρωτεία εδώ. Λοιπόν, δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουν καταγγελίες για τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου.

Και τώρα μια πενταετία που το Αιτωλικό και το Μπουσολόγγι βουλιάζουν σιγά σιγά και τώρα έφτασαν στο τέλος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Λιμνοθάλασσα. Πέφτουν μέσα όλα τα απόβλητα από εργοστάσια, από τον βιολογικό που είναι χαλασμένος εδώ και πολλά χρόνια, και τα αστικά λίμματα. Και επειδή μας αντιγράφουν, οι ψαράδες περιοχής εκεί καταγγέλουν ότι η κονδύλη ύψους 21,4 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε το 2015 για τη στρατορία της Λιμνοθάλασσας, δεν αξιοποιήθηκε, περίεργο, ποτέ για το σκοπό αυτό, με τους αρμόδιους φορείς να δείχνουν πλήρη αδιαφορία.

Σε λίγο θα διαφημίσουμε ένα νέο τουριστικό μοντέλο. Ποια περιοχή έχει τα καλύτερα σκατά? Ελάτε να θαυμάσετε τα σκατά μας. Σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα. Μία νέα σκατελάς.

Και επειδή ξέρω ότι είστε καλοί επαγγελματίες όλοι και θέλετε να κερδίσετε, γίνεται μια μεγάλη δημοπρασία στο Τελωνείο του Πειραιά. Αζήτητα εμπορεύματα, 16 του Σεπτέμβρη. Εκεί λοιπόν υπάρχουν 3.000 ηλεκτρικά ποδήλατα και 459 ηλεκτρικά πατίνια. Άντε παιδιά, τρέξτε να γεμίζουμε τις ΑΕΚΤ ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά πατίνια. Ευκαιρία είναι. Μεγάλη δημοπρασία. Κάποια στιγμή θα κάνουν δημοπρασίες και για τα ναρκωτικά, να το θυμηθείτε. Για τα όπλα. Κάποια στιγμή θα διαβάσουμε αζήτητα όπλα στο Τελωνείο του Πειραιά, βγαίνουν σε δημοπρασία.

Εσείς που έχετε τουριστικά καταλήμματα, να προσέχετε, να ψεκάζετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Στα Χανιά λοιπόν ένας Βρετανός τουρίστας κατήγγειλε ότι τον τζίμισαν κουνούπια και καταστράφηκαν οι διακοπές του. Ζήτησε το δωμάτιο που είχε νοικιάσει να ελεγχθεί από υγειονομική εταιρεία και ζητάει μεγάλη αποζημίωση. Έχετε το νου σας. Γιατί έχουμε και κουνούπια πολλά και ποντίκια πολλά. Γιατί όλα γίνονται με το πάσο του.

Και για να μην νομίζετε ότι ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός δεν τρέχει για όλα, μετά τη μάχη του Έλα Λαμέιν που έκανε το στρατηγό Ρόμελ στην Αίγυπτο, εκεί με τον Σίση, τον Σίση, όχι τη Σίση, την πονημένη αυτοκράτηρα με τη Ρόμι Σνάιντερ, σήμερα είναι Παρίσι. Θα συμμετάσχει, λέει, στη διεθνή διάσκεψη κορυφής, προσέξτε, για το διάστημα. Και μετά θα βρεθεί και με τον Μακρόν να φάνε. Συμμετέχουμε λοιπόν στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Ψωμί τιμηρή δεν είχαμε. Και πώς θα έχουμε, αφού οι τιμές τους έχουν πάει στο διάστημα. Προφανώς γι' αυτό ο Μητσοτάκης συμμετέχει σε αυτή τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Να δει που στο διάλογο έχει πάει το τυρί, το κρέας, γενικώς τα τρόφιμα. Εκεί μπορεί να βρει και το Θοδωρή Κάικο, που υποσχέθηκε χαμηλές τιμές, αλλά μάλλον εκτοξεύτηκε και ο Θοδωρή Κάικος μαζί με τις τιμές των τροφίμων, που δεν έπεσαν φυσικά. Προφανώς αυτό εννοούσε όταν ύπτασε εκείνο το ρομποτάκι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γεια, θα τα ξαναπούμε. Προφανώς κατάλαβε ότι εκεί στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής θα έχει και ρομποτάκια. Τι νομίζει, ότι πάει να παίξει τον πόλεμο των άστρων?

Πάντως εκεί που πήγε στην Αίγυπτο, λέξη για τη μονή της Αγίας Κατερίνης στο Σινά δεν ήταν, λέει, στο πρόγραμμα. Είπε άλλα για ένα πράγμα που έχει φτιάξει η Αίγυπτος εκεί στα σύνορα με την Αιθιοπία, για τη ροή των υδάτων του Νείλου. Βέβαια, αυτά μας αφορούν πάρα πολύ. Για τη μονή εκεί στο Σινά, λέξη. Εκεί βεβαίως έχουν φτιαχτεί τέρατα και θάματα. Έχει φτιαχτεί μια σχεδόν αιγυπτιακή Disneyland, αλλά με αρχαία, όπου μέσα εκεί θα είναι και η μονή του Σινά. Άλλωστε έχει διαφερθεί η Αμερική, οπότε γιατί να διαφερθεί ο Μητσοτάκης γι' αυτό? Ναι, γιατί ο Τραμπ κάθε μέρα που ξυπνάει λέει, ρε παιδί μου, τι πρόβλημα έχει ο Μητσοτάκης να του το λύσω σήμερα. Κάποια στιγμή λοιπόν διάβασε εκεί πέρα ότι ο Γεραπετρίτης είχε κάνει κάτι κουβέντες αυτά εκεί πέρα και λέει, όχι, λέω Γεραπετρίτη, θα το λύσω εγώ το θέμα. Και επαναπαύεται ο αρχηγός. Άλλωστε δεν νομίζω ότι είναι και πολύ της θρησκείας, δεν ξέρω αν είδατε πως κάνει το σταυρό του. Ούτε ο Σιμίτης δεν τον έκανε έτσι. Έχει την ίδια φαγούρα που είχε και ο Σιμίτης όταν έκανε και αυτό το σταυρό του. Δηλαδή ο γαμώτο φαγούρα κάνει ένα πράγμα σαν να ξύνεται. Αυτό λέγεται σταυρός.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπικου σώματος για γυναίκες και για άντρες. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουσάκη, έχοντας στη διάθεσή τους τα τελειότερα μηχανήματα που κυκλοφορούν στον κόσμο στον τομέα της αισθητικής, όλες τις νέες μεθόδους, τι κάνουν θαύματα και στο πρόσωπο και στο σώμα. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε τον έντολα. Είναι η επιστήμη πίσω από την τέλεια σύσφυξη. Χαϊφού, Σινερεύ, Συνυπέρυθρο φως, ίσον η απόλυτη τριπλή δράση για το σώμα σου. Η πρωτοποριακή θεραπεία έντολα προσφέρει βαθιά αναδόμηση, ορατή σύσφυξη και υγεία στους ιστούς με απόλυτη ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή. Αν νομίζεις ότι η περιποίηση του σώματός σου είναι ρουτίνα, ήρθε η ώρα να την αναβαθμίσεις με τον έντολα στο New Life Beauty Club. Είναι Κρεωνερίου 42 26950 22 820.

Αγόρι, δεν πρόκειται να σχάσουμε, οπότε δεν πρόκειται. Ο Πολάκης ζήτησε από την Οικονομική Εισαγγελία να ανοίξει ξανά το φάκελο για τα αδιευκρίνηστα του Γεωργιάδη. Θυμάστε εκείνα τα 600 χιλιάρικα που είχε πει ο Άδωνης είναι αδιευκρίνηστα. Και τελείωσε υπόθεση. Ωχ, Παναγία μου. Πρέπει να εφευρεθεί ένα εμβόλιο για την τζιρίδα του Άδωνη. Θα μας πεθάνει από τις φωνές. Και εσύ μωρέ Πολάκη, τα διευκρίνεις, τα θυμήθηκες. Θα μου πεις γιατί να τα ξεχάσεις. Ναι, δεν λέω. Όχι, δίκιο έχεις. Αλλά αφού είναι αδιευκρίνιστα τώρα, τι τα θες. Εδώ δεν διευκρινίστηκαν τότε. Θα διευκρινιστούν τώρα. Που είναι αντιπρόεδρος. Που είναι υπουργός υγείας. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία.

Και γενικώς δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Εδώ Σκοπιανοί τραγουδούσαν έξω Έλληνες, να φύγουν Έλληνες από την Ελλάδα. Καμία ανακοίνωση, τίποτα, εντάξει, πέρασε ντούκου. Λες και ήτανε σουξέ της Λιόντιου. Αντιθέτως, ο Ρέμος εκεί πέρα που έχει βάλει την εξέδρα του, μέσα στην εξέδρα του, το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, δεν τρέχει τίποτα. Είπανε τα ναι, εντάξει, μια χαρά. Είπε ο Ρέμος ότι κάνουν διαφήμιση στη Θεσσαλονίκη, αλλήμον. Είχαν αντιδράσεις μακεδονικά σωματεία, αλλά πιο Μακεδόνας από το Ρέμο δεν υπάρχει, παιδιά. Να ξέρουμε. Που δεν ξέρουμε, αλλά να μάθουμε. Τι να μάθουμε. Αυτά.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
3: Hi Ella, I'm Laura. Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτάει ειρωνικά τον πολιτισμικά υποδέες των Ευρωπαίων του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
8: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών.

0: Βασιλοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώκ στο μικρόφωνο. Όταν ο Πρωθυπουργός ασχολείται με το διάστημα και πρέπει να στείλουμε αστροναύτη οπωσδήποτε. Η φωτιά στην Γκόνιτσα κλείνει 10 μέρες. Δεν την έχετε δει πρωτοσέλιδο, δεν την έχετε δει πρώτη είδηση. Χιλιάδες στρέμματα. Έλα το δάσος. Πυροεφοριακά μόνο να σας πω ότι ένα δάσος από έλατα για να ξαναγεννηθεί χρειάζεται έναν αιώνα, 100 χρόνια δηλαδή. Μέχρι τότε βέβαια με ένα προεδρικό διάταγμα μπορεί να αλλάξει χρήση και να φυτρώσουν άλλα έλατα εκεί πέρα. Αυτά που λένε αχέλατο, αχέλατο και φέρε μου τα κέρδη στη Βουλγαρία βέβαια, γιατί στη Βουλγαρία τα στέλνουμε. Και μετά τα ξαναπαίρνουμε πίσω πανάκριβα για να πληρώνουμε εμείς πανάκριβα, αλλά σε 3, 4, 5, 10 χρόνια θα πληρώνουμε πολύ φθηνά το ηλεκτρικό ρεύμα, εφόσον έχουμε βέβαια

Βεβαίως το σκηνικό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ με την αντιπολίτευση που έχουμε. Βλέπω και τον Ανδρουλάκη. Όλο χαρά είναι. Να μην πω εκεί αυτό που λένε μπιμπί παιδί χαρά γεμάτο. Αλλά έχει τέτοια ευτυχία και κάθε μέρα επαναλαμβάνει ότι ξεκίνησε η πολιτική αλλαγή. Μα τι είναι η πολιτική αλλαγή? Το σλιπάκι που αλλάζει κάθε μέρα. Τέτοια ευτυχία. Εκτός αν στην προηγούμενη ζωή του Ανδρουλάκης ήταν η ευτυχία Παπαγιανοπούλου.

Σήμερα Τετάρτη στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, τελευταία προβολή για την ταινία Fjord που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες. Είναι μια μεγάλη ταινία με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, κυρίως τους γονείς αλλά και τα παιδιά. Μια οικογένεια από τη Ρουμανία, ζευγάρι με 5 παιδιά, μετακομίζουν στην Νορβηγία. Και οι Ρουμάνοι έχουν τη δική τους κουλτούρα, είναι

Στην Νορβηγία είναι λίγο αλλιώτικα τα πράγματα. Κάποια στιγμή οι γονείς βρίσκονται κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή βία, διότι βρίσκονται σημάδια στο κορμί του κοριτσιού. Η ταινία αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί τα σημάδια να μην έγιναν από τη μάνα, η μάνα κατηγορείται. Και ξαφνικά ξεκινάει μια τραγωδία, διότι στην Νορβηγία η πρόνοια είναι πιο ισχυρή από το κράτος. Τους παίρνουν τα παιδιά, τα δίνουν σε ανάδοχες οικογένειες μέχρι να γίνει δίκη. Ακόμα και το μωρό που θυλάζει το δίνουν σε ανάδοχη οικογένεια γι' αυτό, και η μητέρα θυλάζει το γάλα της σε ειδικά μπουκάλια και το στέλνει για να πίνει το παιδί. Γίνεται μια δίκη παροδία. Εδώ και πέρα γκρεμίζονται τα πάντα. Βλέπεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν στη Βόρεια Ευρώπη με τη Νότια Ευρώπη. Εκεί να δείτε Walk Agenda. Είναι μια ταινία που κυριολεκτικό σου κόβει την ανάσα, γιατί περιμένεις να δεις πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Αδιανόητα πράγματα για τον Έλληνα. Δείτε λοιπόν, είναι η τελευταία προβολή απόψε στις 10, την ταινία Fjord.

Μια μεγάλη μέρα. Πώς έλεγε εκείνο το τραγούδι, φωτιά στα τρένα όλου του κόσμου. Σήμερα είναι φωτιά στα καύσιμα της χώρας. Σήμερα η τιμή της αμόλυβδης πάει στα 2,40. Όχι, συγγνώμη, η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι στα 2,040, της αμόλυβδης στα 2,105 το λίτρο. Τσάμπο, παιδιά. Είμαστε 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή ηχοδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Χθεσινές μετρήσεις. Μεγάλη επιτυχία. Όμως από 1η του Γενάρη θα έχουμε τεράστια ελάφρυνση της τάξης του 1,5 στις μικρές καταναλώσεις. Και προσέξτε, στο βάθος τριετίας που μας υπόσχονται αυτά, όλα θα γίνουν εφόσον υπάρξουν επενδύσεις 5 δις ευρώ. Ναι, αυτά είναι ψηλά γράμματα, δεν, και να μας τα πούνε δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι, ξέρω εγώ, πέφτεις και σπάς το πόδι σου και σου λέει το κράτος πάρε μια ασπιρίνη.

Μαζί μας είναι το Walk and Roll, ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιδί που έχει φέρει στο νησί το απόλυτο street food experience. Από τις 6 το απόγευμα έως τη 1 μετά το μεσάνυχτα είναι ανοιχτό, αλλά έχει delivery φυσικά, και για να μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and Roll. Noodles, sushi, bao buns, ολόφρεσκα, υπέροχα, με γεύσεις που σε κάνουν σκλάβο τους. Πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ χαμηλές τιμές. Όλη η ασιατική κουζίνα στο Walk and Roll. Τηλέφωνο για delivery 26950 22462.

Δεν ξέρω αν είδατε τον κύριο Φλωρίδη, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος έχει μια αγωνία για να μην γίνει πόλεμος. Εντάξει, και εμείς την έχουμε. Ο άνθρωπος γνωρίζει, ο Φλωρίδης δηλαδή, ότι υπάρχει μια κρίση στα ελληνοτουρκικά. Αλλά ο Φλωρίδης έχει τη λύση, παιδιά. Μια λύση που δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μας. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε την κρίση στα ελληνοτουρκικά και να μην γίνει πόλεμος. Είπε λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πρώην Πασόκ, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος, γιατί σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι απέναντι. Ναι, μέχρι τώρα οι απέναντι τραγουδάνε το «θα κάνουν ντου βρε πονηγύρι». Αλλά σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, αν ψηφίσουμε Μητσοτάκη δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πόλεμος. Οπότε ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Ένα μην χαλάσουμε το χατήρι του κύριου Φλωρίδη.

στο μεταξύ, δεν ξέρω αν το προσέξατε, μετά από εκείνη τη θριαμβευτική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε δει ακόμα καμία δημοσκόπηση. I know that this could hurt me bad. Τι διάλογο, δεν ήταν καλά τα υλικά, δεν πέτυχε, τα ξαναμαγειρεύουν. Λογικά έπρεπε την άλλη μέρα να έχουμε δημοσκόπηση. Να είναι 49-50%. Ακόμα. Τώρα θα μου πεις, τι να την κάνεις τη δημοσκόπηση όταν σου λένε το 50% των Ελλήνων μαθητών δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει, πόσο μάλλον να καταλαβαίνει τι ακούει από το στόμα του Πρωθυπουργού και μετά από τον Τζίπρα, από τον Ανδρουλάκη, ειδικά από τον Ανδρουλάκη.

Τώρα θα μου πεις και ο Μητσοτάκης τι διαβάζει, τις αναρτήσεις της Τούνη στο Instagram και της έφτασε καλή επιτυχία, ξέρω εγώ κάτι άλλο. Εντάξει, ωραίοτατη η κυρία Τούνη, ειδικά ο πιστίος. Λογικό είναι να την παρακολουθεί. Τι νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο πρέταντορ της Τούνη? Γιατί έχει καλό γούστο. Όταν λοιπόν ο Μητσοτάκης διαβάζει τις αναρτήσεις της Τούνη, τον ακολουθούν και οι Έλληνες μαθητές και δεν καταλαβαίνουν ούτε τι γράφει η Τούνη, ούτε τι γράφει ο Μητσοτάκης, ούτε τι γράφουν τα βιβλία τους. Τι τσακωνόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει woke agenda στα βιβλία του Δημοτικού? Μήπως ξέρει ο Έλληνας τι είναι η woke agenda? Είναι σαν αυτούς που κατηγορούσαν την Οδύσσια ότι έχει βάλει ο σκηνοθέτης τραβεστή να υποδηθεί τον Αχιλλέα, ενώ ο Αχιλλέας δεν υπήρχε στην ταινία.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Stigma Radio.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Πάμε να δούμε το σταντεπάντε Χατζηγερασιμίδου.
3: Τι είναι αυτό?
2: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
3: Ποια πρόσωπα?
2: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
3: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
2: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
3: Πότε, λέει?
2: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
3: Πού?
2: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
3: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
4: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
8: Stigma Radio.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

FM 97,6. Άγγελος Πριόγος στο μικρόφωνο. Λέγαμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μπύρι στο Instagram με την influencer Ιωάννα Τούνη, τα εθνικά στήθη, τα εθνικά οπίστια και ό,τι άλλο εθνικό μπορεί να έχει η κυρία Τούνη επάνω της. Η κυρία Τούνη είναι στο Παρίσι. Ανοίγει ένα φούρνο μαζί με μια ξαδέλφη της. Είδε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης σήμερα θα είναι στο Παρίσι για να συναντηθεί εκεί πέρα για αυτή τη σύνοδο δρόμου για το διάστημα και μετά θα βρεθεί με τον Μακρόν. Έξυπνη λοιπόν η κυρία Τούνη, έγραψε: σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε, γιατί σήμερα θα κερνάω φρέντο εσπρέσο και κρουασάν, μάλλον φρέντο εσπρέσο στους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν. Και φυσικά ο κ. Μητσοτάκης έδωσε τη σωστή απάντηση. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, και έβαλε και ένα γελάκι δίπλα, ξεκαρδιστικό, ούτε καραβάτινο ήταν. Μόνο η καραβάτου ξεκαρδίζεται έτσι, χωρίς λόγο κιόλας.

Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν, αφού θα τελειώσει με τη διάσκεψη εκεί πέρα για το διάστημα, προφανώς φοβάται ότι θα χάσει εκλογές, οπότε σε περίπτωση, δεν το ευχόμαστε φυσικά, λίμωνο, που χάσει μάλλον θα μπει σε ένα πύραυλο να πάει στο διάστημα. Θα συναντηθεί με τον Μακρόν. Είμαι σίγουρος ότι ξέρει ότι η Γαλλία, η Δανία, η Ισπανία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και ο Καναδάς ανήγγειλαν σκληρά μέτρα κατά του Ισραήλ και των τρομοκρατών επίκων στη Γάζα. Τι θα πει του Μακρόν, θα του πει ρε εσύ, μην το χάνεις αυτό, γιατί εγώ έχω τώρα την ασπίδα του Αχιλλέα με τον Νετανιάχου και αυτά και που...

Έλα, πάμε καλά, πάμε καλά. Βρέθηκε ουράνιο, παιδιά. Σε νερό στην Ελασσόνα. Λένε τα υδάτινα αποθέματα στην Ελασσόνα περιέχουν ουράνιο και απαγορεύτηκε η χρήση και για πόση και για μαγείρεμα. Άντε παιδιά, ένα τηλέφωνο τον Τραμπ να έρθει να εκμεταλλευτεί το ουράνιο στην Ελασσόνα και να του δώσουμε και ένα ποτήρι να πιει του ανθρώπου με ουράνιο ή για το καλό μας.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα σακηθινά σούπερ μάρκετ. Αυτά που υποσχέθηκαν ότι θα είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης μας και το τηρούν ευλαβικά. Με συνεχείς προσφορές σε επώνυμα προϊόντα για να μπορεί ο άλλος να καταλάβει πόσο πιο φθηνά είναι. Πλέσσας The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Πραγάκι, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάν στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους. Το Χάσε Γκάρι στην Αναπαύσεως που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Σανθοπούλα είναι και η Φαντουργίων. Στον Άγιο Λάζα. Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρια. Στους Αγίους 40. Και στην πλατεία Σολομού, εκεί που υπάρχει ο διάσημος Γρηγόρης με τα εκπληκτικά προϊόντα του. Πλαίσια The Market. Εάν δεν έχετε βγάλει ακόμα εκπτωτική κάρτα, ζητήστε να σας εκδώσουν μία στο ταμείο, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Γιατί είπαμε, τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας και σας το δείχνουν.

Ένας Βρετανός δισεκατομμυριούχος, ο Chris Rockos, έρχεται λέει στην Ελλάδα για να μην πληρώνει φόρος. Ένα, γιατί να πληρώσει αυτός αφού πληρώνουμε εμείς. Τα πληρώνει λέει στη χώρα μας βάσει του νόμου της κυβέρνησης 100.000 ευρώ, ενώ στη Βρετανία θα πλήρωνε 330 εκατομμύρια λίρες. Αυτό φυσικά η κυβέρνηση το θεωρεί πολύ μεγάλη επιτυχία. Ας έρθουν λοιπόν όλοι οι φοροφυγάδες στην Ελλάδα για να πληρώνουν ψίχουλα, ενώ εμείς πληρώνουμε μπριζόλες, φιλέτα, τσιπούρες.

Η χαρούμενη είδηση της ημέρας: ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο έφτασε το 3,8, τον Ιούλιο ήταν 3,4. Ανεβαίνουμε, παιδιά, ανεβαίνουμε. Από 3,4 πήγε 3,8 ο πληθωρισμός. Είναι μια μεγάλη επιτυχία. Άντε με το καλό και στο 4. Το ανακοίνωσε η Ελστάτ.

Είναι αυτό που έλεγε ο Σπύρος Πίπης Γεωργιάδης εχθές. Τι κρίνιαζε ο Έλληνας, ζει μέσα στην ευτυχία της εφημερίας. Ευημερίας. Εφημερία δεν έχει, ευημερία έχει.

Τώρα ο πόλεμος θα γίνει τριολέτο. Γεωργιάδης, Σαλμάς και Πολάκης. Ο Πολάκης ζήτησε από την Οικονομική Εισαγγελία να επαναφέρει το θέμα των αδιευκρίνησεων του Άδωνη. Ο Σαλμάς είπε ότι ο Γεωργιάδης έπρεπε να είχε ήδη παραιτηθεί. Βρέθηκαν λεφτά τα οποία δεν είχε δικαιολογήσει. Ένα παιδιά, με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε τώρα. Τι, με την ακρίβεια θα ασχοληθούμε, με τον πόλεμο θα ασχοληθούμε. Αυτά είναι ψίχουλα. Το ψωμί το έχει εδώ πέρα. Σαλμάς, Γεωργιάδης, Πολάκης. Τα τρία κακά της μοίρας μας.

Και έχουμε και το Τζίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγία μου, το έχουμε να ακούσουμε πάλι. Ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από το Μητσοτάκη. Θα μας έρθει κατά κούτελα και ο Τσίπρας και στο βάθος του Ανδρουλάκης. Άλλα τρία κακά εκεί. Και λένε τα site ότι το ενδιαφέρον θα το έχει, το ενδιαφέρον μάλλον θα είναι στο ποιοι μνηστήρες για τις λίστες του Τσίπρα εκεί στη Θεσσαλονίκη θα τον υποδεχτούν. Θα έλεγα τώρα κάτι, αυτό που τελείωσε στήκαμε, ναι, γιατί δεν θα κοιμηθώ εγώ το βράδυ.

Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σας. Το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί έχουν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αβελόκηπους, στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. 2695044107 Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Να σας θυμίσω τις ταινίες που προβάλλονται σήμερα στους κινηματογράφους του νησιού. Στο Φόσκολο στις 8. Minions και Τέρατα, αυτή η υπέροχη ταινία μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Και στις 10 το Insidious, έξω από το απότερο, ένα από τα πιο τρομακτικά θρίλερ που έχετε δει ποτέ. Και στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, 8 και 4 Minions και Τέρατα. Και στις 10 τελευταία προβολή σήμερα. Ευχαριστούργημα που πήρε το χρυσό φίνικα σκάνες Φιόρδ. Ενημερωτικά αύριο έρχεται ο παραχαράκτης στον Έγκας. Τέλος για σήμερα, καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίχο.

0: κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Stigma.

0: είδατε εσείς από τις εξαγγελίες, τι περιμένατε?
1: Στην ουσία τίποτα. Ο κόσμος τον έχουν φτωχοποιήσει και πάμε προς το χειρότερο.
2: Ναι!
1: Το κακό στο χειρότερο.
0: Εσείς θα στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
1: Ούτε για αστείο.
3: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
1: Ούτε για αστείο.
3: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
4: Σύμπαν αρχίδι.
3: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.

0: Στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
1: Δεν νομίζω να υπάρξει επιχειρηματίας που να στηρίξει.
2: Μητσοτάκη, ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
3: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
1: Αυτά που λέει είναι προκλογικά.

0: Μητσοτάκη, ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
1: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
2: Τυχαίο, δεν νομίζω.
3: Τώρα υπερβολές. Εδώ ακούσαμε κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι όλοι υπερβολικοί. Όλοι μυρλιάζουν σύμφωνα με τον ορισμό και το ρήμα που μας έδωσε από χτες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι το μυρλιάζω από το μύρλα. Βγαίνει από το ουσιαστικό η μύρλα της μύρλας. Μυρλιάζω, μυρλιάζεις, μυρλιάζουμε και τα λοιπά. Μυρλιαζόμασταν. Έχει και τέτοια. Οπότε όλοι αυτοί εδώ τώρα είναι και από την Αλεξανδρούπολη. Οι περισσότεροι είναι και από τη Λαμία. Είναι περιφερειακά κανάλια που βγάλαν τις κάμερες έξω να καταγράψουν τις αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας μετά τις παροχές και την ΔΕΘ, τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία. Και όλοι αυτοί είχαν να πούνε όλα αυτά, όχι και τόσο κολακευτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο κολεγιάλα μπήκαν αυτά και με κάτι Αδόνιδες, λίγο πρωθυπουργό. Έτσι για να ξεκινήσουμε κάπως, να μας δώσει και λίγο ρύθμο. Υπάρχει όμως και μια ακροάτρια, λάθος. Μπορεί να είναι κιόλας, αλλά μάλλον δεν νομίζω. Από την Αλεξανδρούπολη, συμπολίτησά μας, ας το πούμε έτσι, μια ψηφοφόρος, η οποία τα βλέπει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, οπότε υπάρχει όλη η σύγχυση που πρέπει να υπάρχει σε ένα νεοδημοκράτη και στο μυαλό της συγκεκριμένης συμπολίτησάς μας.
4: Τον αγαπάμε και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, τι άλλο να κάνει. Έτσι δεν είναι. Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει, όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει.
5: Μήπως τελικά είσαι μαλάκας?
1: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να το συζητήσουμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Να μείνουμε στην συγκεκριμένη κυρία η οποία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τι άλλο να δώσει, ξεκινάει έτσι αμυντικά δηλαδή, έχει δώσει πάρα πολλά, είναι ευχαριστημένη αυτή. Ναι, θα μας δώσει, μας έδωσε, θα μας τα πάρει. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο νεοδημοκράτης και αυτό είναι μια ωραία, ένας ωραίος τρόπος σκέψης και μια ωραία αντίληψη που υπάρχει στο DNA πολλών Ελλήνων, ότι ναι, είναι κλέφτης ο τάδε πρωθυπουργός του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, είναι κακός, τον έχουμε πιάσει από αυτό φόρο να κάνει οτιδήποτε, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε. Είναι πολύ ωραία αντίληψη γιατί παίρνει όλο το πακέτο. Δέχεται και τις αδυναμίες του ανθρώπου, της πολιτικής, με ήττα και τα υπόλοιπα, αλλά δέχεται και τα θετικά. Τώρα, πώς μπορούν να υπάρξουν θετικά χωρίς να αναιρούνται από αυτά τα αρνητικά, το ξέρουν όλοι αυτοί, γι' αυτό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έχουμε αυτή την πορεία ως τόπος, ως έθνος, ως λαός. Αυτά τα λένε οι πολίτες, οι απλοί. Γιατί τώρα θα έρθουμε τι λένε οι πολιτικοί και ακούσαμε χθες τον Υπουργό Υγείας να μας λέει αυτά τα ωραία, ότι δεν χρειάζεται κριτική. Θα τα επαναλάβουμε και σήμερα και θα τα ακούμε κάθε μέρα, γιατί είναι ένα ωραίο μότο που θα έχουμε πια εδώ ως εκπομπή σχετικά με το θέμα αλαζονία της κυβερνήσεως, καβαλημένα καλάμια, κινησμός όλων αυτών που κυβερνάνε, υπουργοί, βουλευτές και λοιποί συγγενείς. Είπε και άλλα, πρόσθεσε σήμερα νέα στοιχεία.
4: Δεν πρέπει να πάσυρθούμε σε μία συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρξουν. Γιατί αυτό θα θέσει τη χώρα μας πάλι στη χρεοκοπία. Έτσι την πατήσαμε και την περασμένη φορά. Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση, έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος θα να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
1: Δεν μιλάμε
4: για αυτό. Ο εκατομμυριούχος θα να γίνει δισεκατομμυριούχος.
1: Δεν μιλάμε.
4: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
1: Δεν μιλάμε για αυτούς.
4: Αυτό τώρα λέτε.
3: Πολύ σωστά τα λέει, μπράβο, πολύ ωραία παραδείγματα. Όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε είστε δισεκατομμυριούχοι που θέλετε να γίνετε τρισεκατομμυριούχοι. Γιατί είναι στη φύση τη δική σας, εκτός από την κυρία από την Αλεξανδρούπολη που είναι ικανοποιημένη με ό,τι και να γίνει ακόμη και αν τις θα πάρουν. Όλοι οι υπόλοιποι έχετε ένα θέμα, διεκδικείτε, διαμαρτύρεστε, θέλετε περισσότερο γιατί είναι στη φύση των ανθρώπων. Άρα και ό,τι να σας δώσουν η κυβέρνηση, πάλι θα είστε δυσαρεστημένοι, άρα γιατί να σας δώσουν, αφού θα είστε δυσαρεστημένοι, να είστε δυσαρεστημένοι με τα 10, όχι δυσαρεστημένοι με τα 100, πολύ σωστό σκεπτικό. Υπάρχουν και οι ανάγκες των ανθρώπων, δεν αναφερόμαστε σε αυτές, εδώ μιλάμε για τη φύση των ανθρώπων, όπως την έχει ορίσει, περιγράψει ο ιστορικός και επιστήμονας Άδωνης Γεωργιάδης, οπότε μένουμε σε αυτό.

0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζικής επικοινωνίας των αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Πρέπει να βοηθούμε αυτούς που περνάνε δύσκολα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που δεν πάνε. Ναι, να τους βοηθήσουμε. Άλλο αυτό.
1: Τους βοηθάτε.
0: Βεβαίως. Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε.
0: Και άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μετά τα
0: μέτρα. Δεν έδωσε ο Μητσοτάκης. Μηδέν θα έδωσε ο Μητσοτάκης. Δεν έδωσε. Κάτσε ρε!
1: Όχι, όχι, εδώ δεν, δεν είπαμε αυτό.
0: Να έχουν ο κράμα στον αέρα πάλι, δεν
1: φορά.
0: Δεν βαρεθήκατε την πρώτη.
2: Αν δώσει και άλλες παροχές, τεινάζει τη χώρα στον αέρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν μας δίνει παροχές, που δεν μειώνει τις προκαταβολές φόρου, που δεν δίνει περισσότερα επιδόματα, που δεν αυξάνει τις συντάξεις, που δεν δίνει το δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί αν τα κάνει όλα αυτά, θα τειναχτεί η χώρα στον αέρα. Έτσι τεινάζεται μια χώρα στον αέρα όταν ικανοποιεί πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε όλους τους άλλους λόγους δεν τεινάζεται στον αέρα. Οπότε. Πολύ ωραία, με πολύ ψύχρεμο τρόπο τα περιγράφει εδώ. Άλλο τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δεν έχει σημασία. Ο Άδωνος Γεωργιάδης λέει το αφήγημά του, αυτό που έχει να πει, και συμπυκνώνεται στη φράση ότι είμαστε οι καλύτεροι του πλανήτη, του γαλαξία, του σύμπαντος. Είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, γιατί όλοι οι άλλοι πεινάνε, σφαδάζουν, οδηγούνται σε πόλεμο. Και εμείς εδώ, βασιλιάδες, ένας μικρός παράδεισος στη γη.
0: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
1: Χώρα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
1: Άλλο.
0: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
1: Ναι.
0: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
1: Ναι.
0: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα πάει και δίνει. Όλες οι άλλες κόβουν.

0: Να σου πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι εποπρόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι αιωνόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι με καϊμάκι.
1: Ναι.
3: Είναι και το στραγγιστό. Και το 2% και το 5% και το πλήρες. Καλό είναι και αυτό. Γενικώς, επειδή το γύρισαμε στα γαλακτοκομικά, προέκυψε και ένας γιαουρτάς στη μέση να πουλάει γιαούρτια. Με όλα αυτά που ακούει και ο γιαουρτάς, μικρομεσαίος είναι και αυτός. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ζει αυτή τη συγκλονιστική ευημερία. Όπως μας είπε μόλις τώρα ο Υπουργός Υγείας, όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν ευημερία. Ποιος δεν το περίμενε? Ότι οι Γερμανίες, Ολλανδίες, Λουξεμβούργα, Ελβετίες, Σουηδίες, χώρες πρότυπα. Μένω μόνο στην Ευρώπη, δεν πάω στις άλλες χώρες. Καναδάς, Νέες Ζηλανδίες, Αυστραλίες, είναι πολλές πληθυντικό. Πατήσια, που έλεγε και η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, που είναι πολλά. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί κακοπερνάνε, μυριάζουν εκεί κανονικά και εμείς εδώ ζούμε τη συγκλονιστική ευημερία. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος. Να είναι η τιτλοφόρηση της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκλονιστική ευημερία που ζουν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να τα καταλάβουν, γιατί αν κάνουν το λάθος οι Έλληνες στις εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο, πότε θα γίνουν, να εκλέξουν άλλη κυβέρνηση, τότε θα, όπως λέει ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος δεν λέει χαζομάρες, δεν πετάει ανοησίες ή μπαρούφες τύπου αν σκάβαμε εκείνο το βράδυ στη γραμμή που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, θα ανατιναζόταν όλη η χώρα, γιατί ακριβώς από κάτω, σε βάθος 1,5 μέτρου, περνάει ο τεράστιος αγωγός του φυσικού αερίου και θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση. Δεν λέει τέτοιες χαζομάρες ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτές που ακολουθούν.
4: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
5: Έχουμε πόλεμο.
6: Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα.
5: Το ξαναπώ, έχουμε πόλεμο.
7: Καταπληκτικό.
4: Μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
8: Νεοδημοκράτες, δεν μασάμε.
9: Χεστήκαμε, αδέρφια.
4: Λοιπόν, κύριε χώρα κύριε κυβέρνητη, κύριε, μπορεί να μείνει η Ιταλία, ναι, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
3: Αυτά τα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Ότι αν δεν ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε πόλεμο. Το ντου από απέναντι είναι οι Τούρκοι. Θα μπουκάρουν και ποιος ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να μην έχουμε πόλεμο. Ο ένας λέει ότι έχουμε συγκλονιστική ευημερία. Ο ίδιος πάλι λέει ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση αυτή, γιατί είναι η καλύτερη κυβέρνηση ever και στον πλανήτη ολόκληρο. Ο άλλος λέει θα γίνει πόλεμος αν δεν βγάλουμε Μητσοτάκη, γιατί θα μπουκάρουν όλοι και τώρα σώζει τη χώρα και δεν έχουμε πόλεμο επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Φοβάται ο Ερντογάν, που να τα βάζει τώρα με τον Μητσοτάκη, που να μάθει ότι είναι και Αυτιάς ευρωβουλευτής, γιατί έχει απειλήσει και ο Αυτιάς επανειλημμένος τον Κυριάκο, τον Ερντογάν, με διάφορες αφορμές και με διάφορους τρόπους. Αυτά τα λένε οι υπουργοί. Έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να εκβιάσει και αυτός, γιατί έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, τους πολίτες, γιατί είναι καθεστώς ελευθερίας και ελεύθερων επιλογών. Μην το ξεχνάμε αυτό, η αστική δημοκρατία. Και λέει από την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
10: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
3: Ελπίδα ποια είναι? Η ελπίδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και περιπέτεια είναι αν δεν επιλέξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή πόλεμος, δηλαδή καταστροφή, κομίτες, ηφαίστεια. Ενώ με Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά όπως όλοι ξέρουμε και υπάρχουμε ακόμα. Το χρωστάμε σε αυτόν το ότι υπάρχουμε, με ωραία επιχειρήματα πάνε και όλα αυτά δείχνουν και την εκτίμηση των ιδιών προς τον ελληνικό λαό. Καθόλου δεν τον απειλούν ομά. Καθαρά, όπως κάνουν όλες αυτές οι οργανώσεις που απειλούν τον κόσμο, ότι αν σκεφτούν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, να επιλέξουν κάτι διαφορετικό, έρχεται η καταστροφή. Ο Αρμαγεδόνας. Οπότε μένουμε εδώ που είμαστε για να μην καταστραφούμε. Το θέμα είναι αυτό, το δίλημα είναι αυτό που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή εμείς ή η περιπέτεια.
10: Ότι η μάχη είναι μία. Και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.

0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
2: Αν δεν σηκώσει το χέρι ο Άδωνης να χτυπήσει δημοσιογράφο ή πανελίστα που είναι εκεί για να του πει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση και μην τολμήσει ξανά να σκεφτεί να διανοηθεί ότι θα πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα είναι πολιτική ζωή του τόπου όλο αυτό που ζούμε. Γιατί έτσι όπως κορυφώνεται 6 μήνες πριν τις εκλογές, φανταζόμαστε τι θα ακούγεται. Εδώ έχουμε πόλεμο ήδη. Αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, έχουμε πείνα και θα έχουμε καταστροφή όπως όλες οι άλλες χώρες. Οπότε όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ετοιμαστείτε για όλα τα υπόλοιπα. Και μαζί με όλους αυτούς, δεν μπορεί να λείπει ο Βορύδης, γιατί ο Βορύδης με το ωραίο του στυλ, αυτό το μιλίχιο, το μετά πολλά ερωτηματικά στο λόγο, τον χρωματισμό των ιδιαίτερων, τις φατσούλες που κάνει, τις μούτες που παίρνει, και ο ίδιος τα ίδια επιχειρήματα ανάμασα.
3: Δεν ήταν σημαντικό δηλαδή ότι δεν είχαμε ασφαλεί 31.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονημένους γιους εισαγγελέων.
3: Δεν μπαίνω σε αυτή την κατηγορία. Όχι, αλλά τα 57 άτομα που πέθαναν δεν είναι εντυπωσιασμός.
1: Μάλιστα. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα.
2: Αυτό. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Βορύδης. Συμφωνούμε και με τον κύριο Βορύδη. Είναι επίσημη πια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Εκβιασμός μέχρι σε σχάτων. Όλα τα όπλα, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φοβηθεί ο κόσμος, τόση δημοκρατία, τόση ελευθερία και τόση εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Και νομίζουν ότι αυτά θα πιάσουν, τα περί πολέμων, τα περί ακρίβειας, τα περί μακελιού που μπορεί να γίνει και εδώ, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όλα αυτά τα επιχειρήματα, πρώτη φορά είναι η αλήθεια, τα βλέπουμε με τέτοια ένταση, ξαναλέω, 6 μήνες πριν. Δεν έχουμε έρθει στον τελευταίο μήνα που εκεί θα ξεδιπλωθούν και θα ξαμολυθούν όλοι να υποστηρίζουν αυτού του τύπου τις φοβίες και τις απειλές. Όμως να φύγουμε από το τώρα, να πάμε στο τότε. Πότε είναι το τότε? Το τότε είναι όταν γεννήθηκε ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο σημερινός Πρωθυπουργός είναι παράλληλα και ο μικρός σας αδερφός. Πώς ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν μωρό?
5: Α, όταν ήταν μωρό ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, μου πέρασε η ζήλια.
2: Το είναι τώρα Πακογιάννη βεβαίως που μιλάει για το μωρό. Το μωρό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς ήταν μωρό? Ήταν, λέει, τότε πολύ χαριτωμένος. Δεν κατάλαβα. Τώρα δεν είναι χαριτωμένος? Πρώτον, δεν είναι μωρό τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πάντα είναι μωρό. Με το ένα μωρό μπήκε μες στο μαγαζί. Γκόμενο τον έλεγε άλλη. Τον έβλεπε ως γκόμενο. Ήταν και παντρεμένη με παιδί. Με το καρότσι δεν ήταν εκεί. Θέλω να ξέρω, ο άντρας αυθηνής που έβλεπε τη γυναίκα του, σύντροφό του, τι ήταν να λέει γκόμενο έναν άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς θα έλεγε, θα σκεφτόταν και πώς θα ένιωθε. Φεύγουμε από αυτά. Το θέμα μας δεν είναι όλα αυτά. Είναι ότι πάντα είναι μωρό και γκόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πώς η Ντόρα Μπακογιάννη τον ζήλευε στην αρχή που ήρθε στο σπίτι και αμέσως μετά τον είδε στην κούνια. Και ακούσαμε τι είπε, ότι βλέποντάς τον στην κούνια να κουνάει τα χεράκια, πόσο γλυκούλης ήτανε, της πέρασε η ζήλια, έφυγε με τη μία. Αυτό είπε. Δεν ήθελε όμως να πει αυτό, γιατί δεν συνέβη αυτό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, ήθελα να το πνίξω. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι. Και εκεί που είχα σηκώσει το ταψί να του το κοπανίσω και έσταζε η μπεσαμέλ στο πάτωμα, μπαίνει στο δωμάτιο ο πατέρας μου με κόκκινες πιζάμες και μου φωνάζει «Πεινάω, πεινάω, κοκάλωσα». Ευτυχώς δεν με είδε που πήγα να το σκοτώσω το ζαβό. Οπότε και εγώ του απάντησα «Μπαμπά, ένα σοκολατάκι κάτι».
2: Είναι διάλογοι της οικογένειας οι οποίοι γίνονται σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της χώρας, αλλά πάντα με τις κόκκινες μπιζάμες. Αυτό φοράνε εκεί μέσα, κυκλοφορούν με κόκκινες, ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι, με κόκκινες μπιζάμες, και συνέβησαν όλα αυτά με το παστίτσιο που φτουρούσε. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη για το μωρό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά η συνάδελφος την ρώτησε την Τώρα Μπακογιάννη και για τις τωρινές σχέσεις τους.
4: Σήμερα πώς είναι οι σχέσεις σας?
5: Αδερφικά πολύ καλές, πολιτικά ισορροπημένες.
6: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
4: Σημαντικό που το λέτε έτσι και μέχρι και αυτό με τόση ειλικρίνεια.
5: Κοίταξε, είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα να λες πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
0: Μπράβο!
4: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίζετε τον Κυριάκο ως αδερφό από τον Κυριάκο ως πρωθυπουργό?
5: Τώρα πια αρκετά εύκολο. Στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά τώρα αρκετά εύκολο. Στα οικογενειακά, αλλά τα πολιτικά.
0: Μαλακίες.
5: Και πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, διότι αλλιώς μπλέκεις.

0: ακόμη και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε.
1: Ποιος τα λέει αυτά? Ο Πυρακάκης τα λέει αυτά, και ξέρουν όλοι αυτοί, ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε και πιστεύουμε όλοι και ξέρουμε και ξεράδια όλοι μαζί ότι θα το κάνουν. Για την ίδια κυβέρνηση μιλάμε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν θα γίνει ακριβώς αυτό, θα γίνει περίπου έτσι, όπως συμβαίνει πάντα με τις κυβερνήσεις, αλλά εδώ είναι πολύ αισιόδοξος ο κύριος Πυρακάκης και βγαίνει να μας το πει με αυτόν τον τρόπο. Και ακούσαμε για τις αδερφικές σχέσεις που διαφέρουν, τις πολιτικές σχέσεις, και τώρα Μπακογιάννη πάντα μιλάει με ειλικρίνεια, δεν μπορεί να κρύψει τίποτα πια, έχει απασφαλίσει και βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Και στις σχέσεις αυτές, και για τις σχέσεις αυτές, μίλησε με ένα σποτάκι μέσα στο καλοκαίρι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν υπάρχει μια αξία που εμφανίστηκε ξανά και μάλλον θα κατέβει στον εκλογικό στίβο, είναι για να τη λέει στην οικογένεια Μητσοτάκη. Το πιστεύω αυτό είναι και το βασικό του κίνητρο. Αλλά γενικώς είναι ένα ωραίο αλλά το πίπερο να υπάρχει πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν μας ενοχλεί. Διασκεδαστικό είναι. Και είχε κάνει τότε ένα βιντεάκι με τον υπεύθυνο τύπου του γραφείου του, με λευκά πουκάμισα και οι δύο, και συζητούσαν για τις δηλώσεις της Ντόρας.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσεις στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821, και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώσει να βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Πομπηχτή, έτσι θα πάει όλο αυτό, με δηλητήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί πολιτική κριτική από το Σαμαρά προς το Σόι με τίποτα. Έχει βάλει το Σόι κάτω και το πάει με προσωπικά, με τέτοιου τύπου απόψεις και βέλη, δηλητηριώδη όσο δεν πάει. Να ξέρουμε όμως ότι είναι αδέρφια μεν, αλλά υπάρχει και μια συνεργασία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχετε πει ότι θεωρείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλύτερο πρωθυπουργό από τον πατέρα σας. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει καλύτερα?
5: Είναι πιο τεχνοκράτης ο Κυριάκος. Mm. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι πιο διαβασμένος από τους υπουργούς του. Το λέω εγώ αυτό όταν κάνω κριτική στους υπουργούς του.
4: Μήπως θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο αυστηρός με τους υπουργούς του?
5: Είναι αυστηρός. Πιο αυστηρός από ό,τι ήταν ο πατέρας μου. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο πολύ με μερικούς. Ναι, συμφωνώ.
4: Σήμερα σας συμβουλεύετε καθόλου?
5: Καμιά φορά, ναι.
4: Του απαντάτε, φαντάζομαι, με την ίδια ειλικρίνεια που απαντάτε εφοπλιστικά και εσύ?
5: Να είστε πολύ το σίγουροι.
4: Σας ακούει?
5: Πότε με ακούει, πότε δεν ακούει.
1: Ναι, αυτά είναι λάθη όμως. Λάθη πολιτικής. Μπορεί να την πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να την ακούει την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί έχει λόγο, τον συμβουλεύει, όπως λέει η ίδια, αυτός την συμβουλεύεται, αν και είναι αδέρφια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μέσα στην οικογένεια. Και επειδή πλησιάζουμε και προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους, να θυμηθούμε αυτό, πρέπει να το θυμόμαστε πάντα.
6: Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση να έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις, θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος θα να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
3: Δεν μιλάμε
6: για αυτό. Ο εκατομμυριούχος θα να γίνει δισεκατομμυριούχος.
3: Δεν μιλάμε.
6: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
3: Δεν μιλάμε για αυτούς.
6: Αυτό τώρα λέτε. Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Με το φίλο μας τον Άδωνη Γεωργιάδη, που βγαίνει κάθε μέρα σε κάποιο κανάλι και μεγαλουργεί, όπως έχετε καταλάβει, και παρουσιάζει, δίνει μια πολύ ωραία εικόνα ψυχραιμίας της κυβέρνησης, ωριμότητας, χορτασμένων ανθρώπων. Δεν περνάει από το νου τους ότι θα χάσουν την εξουσία, γι' αυτό απειλούν με πολέμους, με καταστροφές και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Και εκτίμησης κυρίως του ελληνικού λαού, ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, γιατί κάποιος που εκτιμά όντως ένα λαό δεν χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα και τέτοιες τακτικές. Είναι εκλογές, θα αναμασίσεις αυτά τα τετριμένα. Είναι εκλογές, ο καθένας ελεύθερα θα επιλέξει, μπορεί ναι να μην επιλέξει και εμάς, αλλά δεν σημαίνει αυτό καταστροφή, όποτε αλλάζει η κυβέρνηση ότι θα πεθάνουν όλοι, δεν θα μείνει κανείς και τίποτα όρθιο. Δεν έχουμε καταφέρει και τρελά πράγματα εδώ που τα λέμε, δεν είναι ένα επίπεδο των Ελλήνων φοβερό που να έχουν λύσει πάρα πολλά θέματα, υγείες, παιδείες και εδώ πληθυντικοί, ανεργίες, υπηρεσίες, πολιτισμός, πόλεις, ενίκεια, σπουδές. Δεν έχουν λυθεί όλα αυτά ώστε να απειλούνται και από κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, οι ίδιοι στα μυαλά τους τα έχουν λύσει, γι' αυτό και τα λανσάρουν ως λιμένα. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε εκεί να πάρετε, την αποστόλης μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός, να κολλήσουμε και τις πρώτες διαφημίσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Να σου πω, Αποστολή.
2: Ναι.
1: Αυτό το ηλίθιο κατασκεύασμα που ακούεις το όνομα Άδωνης.
3: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Μήπως μπορεί να μας πει πόσο είναι οι δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
2: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
1: Α, μπράβο, να...
2: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πληρωμή και την παραγγελία από κάποιον που πληρώνει.
1: Πες του ηλίθιου θα πάει να μαζεύει βρούβες που λέγει η Μακαρίτσα η μάνα μου στο χωριό.
4: Να πω το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είναι η εξωγήινη και το τρίγωνο Βερμούδων. Είναι η αναδρομή ύπνωσης που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι το 1961 με το ζεύγος Barney Betty Hill. Γιατί δεν μπορώ να τους τα εξηγώ όλα. Ενώ ο διάσημος ψυχίατρος Σίμων τότε τα έλεγε.
2: Ο Σίμων τότε ή ο Σίμων τότε τα έλεγε. Είναι όνομα ή είχε κόμμα ανάμεσα. Ο Σίμων τότε είναι το όνομα.
4: Σίμων είναι ο διάσημος ψυχίατρος, είναι στο Βίπερ του Ντόναλτ Έντουαρτ Τείχο, του πλωτάρχη πιλότου και ραδιοερασιτέχνη.
2: Να.
4: Του ναυτικού ήταν αυτός που έγραψε βιβλίο «Άδεια η ξένη από το διάστημα, η αληθινή ιστορία των Άδεια».
2: Είναι... Εγώ ξέρω «Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι».
5: Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι.
2: Αυτό είναι άλλο που λες εσύ.
5: Κι όλοι εσύ που έφυγες χωρίς να φταίει.
2: Του Μπιλάρα. Δεν ξέρω, εσύ λες άλλο πράγμα, δεν θα συνοηθούμε.
4: Οι δημοσιογράφοι έβγαλαν την
2: αφή. Άσε τους δημοσιογράφους, τους έβαλε ο Άδωνης στη θέση του. Τέλος, γεια.
3: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα.
6: Εμείς
3: δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
6: Όλοι.
3: Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
1: Έλα, αδερφέ, έλα. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Μας ήρθατε και πάλι. Μετανάστε το Βερολίνο είναι. Από χθες και το μεταξύ έχω πάρει καμία 20 φορές και λέω θα πιάσω, δεν θα πιάσω. Σίγουρα η Λουκά έχει πιάσει καμία 10 φορές για πλάκα. Όλα καλά, αδερφέ.
2: Όλα καλά. Πόσο κοντά είναι αυτό το φασιστό χωριό εκεί πέρα που έβγαλε τα ναζίδια?
1: Δεν είναι κοντά. Αλλά εντάξει, Βερολίνο ακόμα κρατάει. Βαστά γερά.
2: Τι, σοσιαλιστές.
1: Το Βερολίνο αντιστέκεται. Στο Βερολίνο ανεβαίνει η αριστερά κυρίω.
2: Χαμός.
1: Το Βερολίνο.
2: Έχετε κι εσείς Τσίπρες δηλαδή τέτοια αριστερά?
1: Του κουέφαση.
2: Τι λέει, παιδάκι μου.
1: Ναι,
2: ανατσουτσούρωσε.
1: Αλλά ακόμα. Θέλει πολύ. Τι που τα πήρα να πω, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Και όλα με υγεία, αδελφέ.
7: Άχα με τη μία, ρε φίλε, ποιο είμαι, ρε.
2: Ακραίο.
7: Κατά καλή σεζόν να έχουμε. Αυτό το δίλεπτο που λέει για το φασισμό πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό.
8: Θέλω η σύμβαση εργασία σα να βγει στη δημοσιότητα.
2: Γιατί?
8: Μπορείτε, είστε οι μοναδικοί που πάτε δύο μήνες διακοπές. Τι γίνεται, εσείς οι κομμουνιστές, εσείς οι καλύτεροι διαπραγματευτές, εσείς και ο κύριος Μπογιόπουλος δηλαδή.
2: Ναι, τι, τραβάς κανένα ζόρι.
8: Τραβάω βέβαια, δύο μήνες μας πουλάτε η φυκή, μας πουλάτε αγωνισμό, μας πουλάτε Παναγία στα ημάδια, δύο μήνες διακοπές μαζί με το κεφάλαιο δηλαδή. Είσαστε Ολυμπιακοί και κομμουνιστές, είσαστε κάτι υπεράνω, τι είστε, δεν έχω καταλάβει δηλαδή.
2: Ω, αγάπη μου, αυτά δείχνουμε το παράδειγμα. Με τον κομμουνισμό έτσι θα είναι η φάση.
8: Άντε γεια ρε.
2: Α, μάλιστα.
9: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Stigma Radio.
11: Hello children, welcome to our school and to our country, I could say.
12: Hi Ella, I'm Nora.
13: Hi.
6: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26-950-25-798.
13: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
14: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
13: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26-950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
15: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
16: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
17: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα Μπαράκι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ Σπύρος

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σάγα! Σκασμός!
3: Πολύ καλά τα λέει. 100% συμφωνούμε και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο βεβαίως αυτών που λέει ο υπουργός μας. Στην πολιτική ζωή του τόπου όμως δεν έχουμε μόνο αυτή την κυβέρνηση που μεγαλουργεί και μας σώζει από όλα τις πληγές του Φαραώ, αλλά έχουμε και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν θέματα, πολλά θέματα, και είναι ένα κόμμα καινούριο κίνημα, το κίνημα της κυρίας Μαρίας Καρτιθιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ένα πρόγραμμα αλλά δεν μας το λέει, το κρατάει λίγο κρυφό γιατί υπάρχει λόγος.
4: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
5: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
3: Εγώ προτείνω να μην μπει ποτέ τις θέσεις της κυρία Καρτιθιανού, γιατί θα πάνε όλοι να αντιγράψουν. Περιμένουν όλα τα κόμματα πώς και πώς θα κάνει ανακοίνωση η κυρία Καρτιθιανού, γιατί όποτε μιλάει έχει να πει και πολύ σοβαρά πράγματα για την πολιτική. Για τις θέσεις γύρω από σοβαρά θέματα, ελληνοτουρκικά, εσωτερικά ζητήματα, διεθνή ζητήματα. Οπότε όλοι είναι με το καστοφωνάκι να ηχογραφήσουν με το βίντεο για να κλέψουν τις θέσεις. Και αν όχι όλοι, σίγουρα εκεί οι κλέφτες, οι ελασίτες του Τσίπρα.
4: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
5: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
4: Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
1: Η διακήρυξη.
5: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια.
3: Δηλαδή όλες αυτές οι θέσεις που ο Αλέξης Τσίπρας διάβασε εκεί που κρατούσε το χαρτί ήταν κλεμμένες από την Καρτιθιανού. Ο Τσίπρας, να κλέψει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας βαριέται να αναπνεύσει, όχι να κλέψει ιδέες. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά η κυρία Καρτιθιανού νομίζει ότι την κλέβουν όλοι, γι' αυτό δεν δημοσιοποιεί τις θέσεις της. Πολύ σωστό.
5: Αυτό λοιπόν η
1: ένα
5: σας
1: έκλεψε τη διακήρυξη
5: αλλάξει.
1: Ο Τσίπρας.
5: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι. Δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
3: Εδώ γίνονται πολύ σοβαρές καταγγελίες, γιατί πρώτον μάθαμε ότι έγινε στα κρυφά. Μάλλον κρατήθηκε μυστική, θέλει να πει. Δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, δεν δόθηκε η ανάλογη δημοσιότητα σε μια συνάντηση που έκανε το κίνημα της κυρίας Καρτιθιανού με τις τράπεζες ή για τις τράπεζες. Δεν κατάλαβα, δεν έχει σημασία, δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί κλείνονται όλες οι σωστές φωνές. Φημώνονται οι ωραίες πρωτοβουλίες. Αλλά από ό,τι βλέπω, ναι, μεν τα μου με φημώνουνε. Το κίνημα Ελπίδα, αλλά και το ίδιο το κίνημα δεν τα δίνει στη δημοσιότητα για να μην τα κλέψουν. Παρ' όλα αυτά, οι κλέφτες του Τσίπρα πάνε και ξεψαχνίζουν και βρίσκουν τι θέση έχει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τα παίρνουν και τα κάνουν δικά τους. Και έτσι είναι συνταγή αλάνθαστη. Έτσι βγαίνει κερδισμένος και ο κλέφτης που είναι ο Τσίπρας και η κυρία Καρτιθιανού που έχει επίσης ωραίες ιδέες για να τις κλέψει ο Αλέξης Τσίπρας με το αλάνθαστο κριτήριό του. Όλα αυτά έχουν υποθεί. Είναι παραλογισμός, είναι σουρεαλισμός. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια σύσκεψη με τους επιτελείς της κυρίας Καρτιθιανού. Να είμαστε εκεί μέσα στη σύσκεψη. Το τι ακριβώς λένε, ότι είμαστε καλύτεροι, ότι μας κλέβουν όλοι, μας αντιγράφουν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική και είναι κακοί άνθρωποι και ζαβουλιάριδες που κλέβουν τις θέσεις μας. Λαός τώρα που καλείται να ξεδιαλύνει τα πράγματα, μέρος δεύτερον.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
7: Καλησπέρα.
6: Ο Μάγειρας είμαι, τι κάνεις?
7: Τι έφτιαξε σήμερα?
6: Τι έφτιαξε σήμερα? Άστα με πήρε ο ύπνος και έγειρα στο καραβιού την πλώρη.

0: Χθες ήμουνα στη δουλειά.
1: Τι έφτιαξες χθες?
0: Σαλατούλες και κρύα ορεκτικά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ μάγειρας. Μήπως κάνεις και τόστ?
0: Όχι, βρε. Εντάξει, βοηθάω και στη ζεστή κουζίνα. Ριγκατόνι με καβούρι και κακαβιά. Σάλτσα κακαβιά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Εντάξει, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, του ελεμεντέισαι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θες?
0: Θέλω να σου πω το εξής. Από τι αλαζονία διέπονται τα μέλη της κυβέρνησης, τα στελέχη της κυβέρνησης, μάλλον. Δεν θέλουν να τους ασκούμε κριτική. Δηλαδή να μας πιμώσουν όλους, όπως είπε και ο Άδωνης, απ' έξω, απ' έξω.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με τσάκι.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Με κομπλάρις, ρε φίλε, λίγο.
1: Σε πήρα από τα μούτρα κι εγώ.
0: Ναι, λίγο.
1: Ναι, καλά σου έκανα όμως. Να κόβονται λίγο τα από κάτω τα καμπανέλια.
0: Εντάξει, καλό κι αυτό.
1: Γιατί παίρνετε με αέρα κάποιοι.
0: Εγώ, γιατί έχω πάρει αέρα, ρε φίλε. Τι
1: εσένα σε πήρε μπάλα, δεν είναι ότι εσύ, άλλους.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Τι ήθελα άλλο να πω. Ναι, διέπονται από αλαζονία.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου, αυτό που πες και πριν δηλαδή,
0: Ναι.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο, εντελώς. Δεν είμαστε των άκρων, λίγο.
1: Να πούμε για την κακαβιά καλύτερα.
0: Να πούμε για την κακαβιά.
1: Τι βάζεις μέσα, τι ψάρια βάζεις? Αφρόψαρα μόνο?
0: Όχι.
1: Βάζει κανένα μια σκορπίνα μέσα να πάρει γεύση?
0: Ναι.
1: Τα βασικά. Άλλο.
0: Άλλο.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, ναι.
1: Άλλο.
0: Λαβράκι.
1: Λαβράκι, καμιά μπράσκα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που είναι για σούπα. Δηλαδή είμαι κι εγώ μάγειρας τώρα επειδή τα ξέρω. Ναι. Εσύ πληρώνεσαι γι' αυτό τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Έλα μια βόλτα.
1: Ίδια δουλειά κάνουμε. Τα μισά εγώ στα είπα και συμφώνησες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το MasterChef έχουμε γίνει όλοι όπως καταλαβαίνεις. Δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Βέβαια τη ζέστα ή την τρώσω, αλλά τι να κάνω τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί.
1: Πού έκανε σεζόν?
0: Στην Κέρκυρα είχα πάει, αδελφέ, αλλά γύρισα πρόωρα γιατί.
1: Καλά ήταν.
0: Είμαστε λίγο δίστροποι εμείς οι μάγειροι, είμαστε λίγο του γιατρού.
1: Σας ξέρουν, ναι. Άρα τη σκορπίνα τη δούλεψε πολύ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι στη σεζόν.
1: Πήγε το μπουρδέτο σύννεφο, μπουρδέτο το κάναμε.
0: Μπουρδέτο, ντόπι, αυτό έχω να πω μόνο.
1: Στην Κέρκυρα ήσουν.
4: Λοιπόν, η σκνήμη του Καλογεράκη γεράσιμο του στρατηγού, αλλά όπως και είπα τώρα, είναι πολλοί κι άλλοι στρατηγοί που τα λένε, ο Γιάννης Λάζαρες, ο Ιωάννης Πέτρο έχει Facebook, τα λέει ακόμα. Όπως η καλλιτέχνης αυτή, η διάσημος ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, είπε τώρα που τα λέει ο Τραμπ, λέει ευθέως, και τα βλέπει όλη η γη, αλλά πλην των νεοελλήνων. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι κάποια διεθνής ηθοποιός.
1: Κάτι έχω δει, ναι, στο Μις με το Ζόρι, εκεί τα είπε όλα.
4: Να πω τώρα και μία κυρία εδώ δική μας, βέβαια δεν είναι αστροφυσική όλοι αυτοί που λέγω, αλλά ασχολούνται και με το παν, είναι να τα φέρουν στη δημοσιότητα και τα δικά μας είναι και...
1: Το παν αυτό είναι, ποιο είναι άλλο, είναι το παν. Εκτός από μερικές φορές που είναι το πάνω.
5: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Που λέμε στα χωριά. Πήγε σαπάν, είναι και το σαπάν δηλαδή. Πήγε σαπάν, παν, παν κάτ.
5: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσες έναν.
1: Τέλος πάντων, τα λύσαμε αυτά, γεια.
5: Πάνω, πάνω.

0: Και λίγο Μητροπάνω. Μια χαρά, το μη παραπονιέσαι, το πάνω-πάνω, το κάτω-κάτω. Και περάσαμε έτσι στα καλλιτεχνικά. Τι περιλαμβάνουν τα καλλιτεχνικά τις επόμενες μέρες? Συναυλία του Ρέμου, του Αντώνη Ρέμου, στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Τι ήταν οι Θεσσαλονικείς να μάθουν ότι θα πάει κάποιος και θα στήσει εξέδρα εκεί μπροστά? Μόνο συλλαλητήρια γίνονται εκεί, με πολύ ευγενείς στόχους. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Ρέμος τώρα και να τραγουδάει και φόντων άνω Βουκεφάλας. Δεν το ανέχονται αυτό. Δεν θέλαν και πολλοί Θεσσαλονικείς, έτσι κι αλλιώς. Και βγήκαν εκεί στους δρόμους. Η κάμερα εντόπισε ένα ποδηλάτη που ήταν κάτω από το άγαλμα και μιλούσε για το άγαλμα.
1: Βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ? Είναι η απόλυτη. Τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε, να μείνει. Η απόλυτη ντροπή, ας πούμε, έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους. Τι δουλειά έχει σε αυτόν τον χώρο? Δεν υπάρχει το λιμάνι, δεν υπάρχει Αριστοτέλους, δεν υπάρχουν άλλα μέρη. Έλεος, αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί. Προσβάλλουμε το χώρο, λέει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το έμβλημα αυτό εδώ, τον Μέγα Αλέξανδρο, που στην ουσία σε αυτόν οφείλουμε και την ύπαρξή μας σαν όνομα, σαν έθνος, γαμώτο μου, ας πούμε, έτσι. Καταλάβατε? Είναι ντροπή, αυτό πρέπει να εξαφανιστεί. Όχι να γίνει, δηλαδή, να το τροποποιήσουν. Να γίνει κάπου αλλού. Ποιος θα έρθει, ο Ρέμος? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Και θα σταθεί εκεί πάνω, δίπλα σε αυτό το έμβλημα.
0: Αν ήμουν Ρέμος, θα καβάλαγα το Βουκεφάλα μαζί με τον Μεγάλο Αλέξανδρο και θα κατέβανα από εκεί. Πόσο ρουβάζει και κατέβει με κάτι σκοινιά που ήταν στο Ρεξ, στην πλατεία Αριστοτέλους, κάπου ήταν. Εν πάση περιπτώσει, και οι Βανδοί. Κρεμιούνται όλοι αυτοί, το έχουν πολύ εύκολο για να κάνουν το περίφημο σο. Αυτός είναι ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος περνούσε εκεί από κάτω και με αυτό το σπαραγμό ψυχής είπε ότι για το άγαλμα δεν θέλει το άγαλμα να επηρεαστεί από τη συναυλία και δεν είναι σωστό να μπλέξουμε το Μέγα Αλέξανδρο με το άγαλμα. Το ωραίο, με το Ρέμο. Το ωραίο είναι ότι βγαίνουν και καλλιτέχνες να στηρίξουν τώρα τον Αντώνη Ρέμο, όπως ο Γιώργος Τσαλίκης.
2: Πάτε καλά. Ο πολιτισμός δεν προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται. Την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια. Και εκείνο το βράδυ εκατοντάδες χιλιάδες μάτια να γυρίσουν και να κοιτάξουν προς το μέρος του. Μη στεναχωρείτε, καλλιτέχνες που σας αγαπάνε και τόσα χρόνια σας προσφέρουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ' όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο.
0: Μετά τα γαυγάμιλα είναι ο επόμενος σταθμός τώρα εδώ, Αντώνης Ρέμος. Τι ώρα που το λέει Τσαλίκης. Άντεξε τόση ιστορία, μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Σωστά το, έτσι κι αλλιώς ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα ακούει για την άγαλμα. Οι άλλοι από κάτω που θα ακούνε το θέμα, αλλά θα πάνε φαντάζομαι κατά δεκάδες χιλιάδες για την Κετσάμπα η συναυλία. Οπότε θα γίνει ένας μικρός χαμός. Εμείς προτείνουμε, επειδή ο Τσαλίκης στήριξε με πολύ πάθος και το Μέγα Αλέξανδρο, είναι η αλήθεια, και το Ρέμο, να τραγουδήσει εκεί και ο Τσαλίκης και να πει Καζαντζίδη.

ένα από κάτι ωραίες εκπομπές που είχε το Alter κάποτε, νομίζω Άκης Παυλόπουλος, το πάρτι της ζωής σου, που βγαίναν εκεί και τραγουδούσαν ένα τρελό κέφι, κάτι Κυριακές, το απάβγασμα της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου. Οπότε τώρα θα πάμε και στον Αντώνη Ρέμο, να τον ακούσουμε και αυτόν. Δεν ξέρω αν θα το πει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μιλάει για άγαλμα.

0: ρίζα.
1: Ρε καλή άκρη ρε.
0: Στη μικρή την πλατερίτσα που σε γνωρίσα.
1: Αγάπη μου!
2: Μαλάκα!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
3: Το Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε.
1: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε.
4: Το κεφάλα.

0: Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα.
1: Και τα μάτια του βουρκώνα κι όλο κλαίγανε.
2: Θέλω να μείνω για πάντα μαζί μας.
1: Του είπα για το φέρσιμο σου και για τα λασού.
3: Απίστη γυναίκα!

0: μωρή μαϊμού του Φαραώ.
1: Τα συγχωρείτε, τα λαθή, τα μεγάλα σου.
2: Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
3: Ναι, λογικό, λογικό. Είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια και τη συναυλία με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου που έχει ακούσει τα πάντα, αλλά μπορεί να ακούσει και Αντώνη Ρέμο, δεν απαθεί τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
4: Πού είσαι, ρε Αποστόλη?
5: Εδώ, τι έχει, ναι.
4: Τι κάνεις τα σύνορα, ρε φίλε, και δεν σηκώνεις τηλέφωνο?
5: Μούτρα.
4: Μούτρα.
5: Ναι.
4: Μήπως το έχεις βάλει στη δόνηση?
5: Το είχα βάλει στη δόνηση και απολάμβανα.
4: Αχα.
5: Ναι.
4: Τι το έχεις το τηλέφωνο, αφού δεν το σηκώνεις? Μπας και το έχεις βάλει στη δόνηση και πουθενά αλλού το χώνεις.
5: Α, είσαι και ποιητής.
4: Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι, φίλε. Παπάζω γλου, τα έχουμε πει αυτά.
5: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
1: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
5: Λέγε.
4: Με στιχάκι.
5: Μαλάκα είσαι. Αλλά λέγε.
4: Καλό κι αυτό, γιατί αφού μπορούμε, κουλοί είμαστε. Ακόμη και κουλοί τον παίζουμε.
5: Όλοι οι κουλοί μπορούνε.
4: Έτσι. Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Τι πήρες, παιδάκι μου, τι θες?
4: Τι θέλω? Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω.
5: Και Χατζηγιάννης.
1: Θέλω να σου μιλήσω.
4: Θέλω να με.
5: Από παπάζουλου σε Χατζηγιάννη, δεν τρώγεσαι.
4: Από όλα και μπαχτέ, γεια σου κύριε Μενεξέ.
6: Θέλω μέσα στον παξέ. Γεια σου κύριε Μένεξε.
4: Μένεξε εμένα.
5: Σε ξέρω.
4: Οπού με ξέρεις? Τίποτα δεν ξέρεις, αδιαμέ.
5: Με κούρασες.
4: Ιδιώτης μου, να κουράζω κόσμο και να τρελαίνω κόσμο. Λέγε, τι θες να πεις?
5: Τι θες, παιδάκι μου, τι θες από τη ζωή μου, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο?
4: Να σε τρελάνω θέλω.
5: Γιατί με ενοχλείς?
4: Έτσι, γιατί μπορώ, τόσο απλά.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Δεν θα ήθελα.
5: Δεν θα ήθελα.
4: Έτσι.
5: Τελειώσαμε?
4: Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Και λοιπόν, τι ήθελα να πω.
5: Γιατί βάλε και ένα ρέμο τώρα, δεν τελειώσαμε. Ορκίζομαι στο λέω, δεν τελειώσαμε, τι λέει.

0: πέθανε.
1: Τέλος πάντων, μην μου δίνεις φάσεις. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
0: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: New Wave Jazz Rocks, εξτράζε την ρόλ και τα δίκη και σουβλάκια.
2: Με κούραση.
1: Τέλος πάντων, να το πω στα σοβαρά.
2: Έχει σοβαρό βερσιόν, για πες.
1: Λοιπόν, ωραία. Επειδή υπάρχει ένα μοσχάρι στη μέση, ένα ποδινό μεταξύ μου και ενός ακροατή, για το παλουκάρι που είπε, αναφερόμενο σε μένα και τη σεζόν. Big Daddy Κοτσαρίκο εδώ, ο τρελός ο μάγειρας, αν με κατάλαβες.
2: Το τρελός το είχα σίγουρο.
1: Μέντε.
2: Πυροβολημένος δηλαδή πιο πολύ, αλλά ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γιατί βάζω και υπογραφής ό,τι κάνω. Με όλους τους ψέκες αυτούς, Βελόπουλος, Γεωργιάδηδες και το συνάφι του στο ωραίο, το όμορφο, πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια καλή. Γι' αυτό κουκουέ δαγκωτό που λέει και ο Κουτσουμπιλό.
0: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Η Κουτσουμπίλα.
2: Τραγούδα και λέω Κουτσουμπίλα για να γουστάρουμε.
1: Κουτσουμπίλα.
2: Μ' αρέσει γιατί είχε εσύ τα μηνύματά σου, το περνά με τρόπο. Όποιο κατάλαβε τώρα.
1: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μάθε πάλι σαν τον Άρχοντα, δηλαδή, τον Αντάλο ξέρω εγώ.
3: Εντάξει, ωραία. Μάθε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα άλλο στον Άρχοντα.
1: Έλα στον Αλέφαντο, έλα στον Big Daddy Κοτσαρίκο.
2: Δεν αντέχω, ρε παιδί. Δεν αντέχω. Γιατί μου το κάνει αυτό. Έλα, γεια.
1: Γεια, θα σε ξαναπάρω όμω.
2: Τι καλά. Μπράβο.
1: Μπράβο, αυτό είναι. Μ' αρέσει όταν είσαι μπράβο. Λυθυντικός. Έχουμε καμία ευθύνη που ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή και θα μεγαλουργιστεί.
2: Το θα μεγαλουργήσει ή το λες.
1: Εγώ το λέω. Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω τα πιτσιρίκια που βγαίνουν το βράδυ το καλοκαίρι με μαύρες μπερμούδες.
2: Δηλαδή ο βασιλιάς του Βόθρου. Πάλι στο Βόθρο είναι. Και βασιλιάς δεν είναι.
1: Ρε μαλάκα, άσε την παπαρολογία.
2: Εσύ ξεκίνησες πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά με έχει χορτάσει αυτή.
1: Ρε μαλάκα, το να βρίζεις κάποιον δεν τον μηδενίζεις. Θα βγει ο Κασιδιάρης πάλι και θα μεγαλουργήσει. Διότι εμείς μαλακιζόμαστε.
2: Ενώ όταν τον εξυψώνεις και λες ότι θα μεγαλουργήσει, τον μηδενίζεις. Για εξήγησε το μου αυτό λίγο.
1: Εγώ βλέπω.
2: Όχι. Εξήγησε μου αυτό λίγο.
1: Ρε μαλάκα, βλέπω.
2: Εξήγησε μου αυτό. Τον μηδενίζεις λέγοντας ότι θα μεγαλουργήσει. Τον μειώνει αυτό. Για πες μου λίγο.
1: Του απαντάω. Βλέπω την πραγματικότητα.
2: Α, μάλιστα. Και εγώ την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για Βόθρους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακούστε να δείτε κάτι. Η Άννα Βίστη, βάλε εδώ λίγο τον.
2: Ναι, δεν βάζω. Λέγε τι θες τώρα.
1: Λοιπόν, η Άννα Βίστη θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Να το γεμίσει.
1: Μπράβο. 80.090 θεατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ρίξει και το Μητσοτάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Άλλο γεμίζω ένα Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Ω, καλά.
1: Άλλο γεμίζω το ήλιο.
2: Εκεί φτάσαν τα επιχειρήματα. Μπράβο.
1: Τι πράγμα?
2: Όχι, βλέπω τα επιχειρήματα υπέρ Τσίπρα έχουν φτάσει σε άλλο level πια.
4: Μπράβο Τσίπρα. Wow!
5: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.

0: προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Στίγμα Radio.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Nora. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτάει ειρωνικά τον πολιτισμικά υποδέστερο Ευρωπαίο του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Μπέι Σαν Μάρκο. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Μπέι Σαν Μάρκο. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Golden Gym Laganas. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Laganas και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Laganas. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Laganas. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Laganas, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Laganas, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Oh, summer wine. Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.gr.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26 950 25 798.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Το καλοκαίρι.

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening Act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Hello, children. Welcome to our school and to our country, I could say.
2: Hi, Ella. I'm Laura.
3: Hi.
4: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και την Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτά ηρωνικά τον πολιτισμικά υποδέες των Ευρωπαίων του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
0: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
0: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
0: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
5: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
6: Τι είναι αυτό?
5: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
6: Ποια πρόσωπα?
5: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
6: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
5: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
6: Πότε, λέει?
5: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
6: Πού?
5: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
6: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
7: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Στίγμα.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στον πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 9499 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ, 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ, Spiros House Motion.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και τη Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτάει ειρωνικά τον πολιτισμικά υποδέστερο Ευρωπαίο του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
6: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious έξω από το απότερο. Μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο απότερο, τον τόπο περιπλάνησης των χαμένων ψυχών. Όταν κάτι δαιμονικό την καταδιώκει, διαπιστώνει ότι μπορεί να φέρει από το απότερο ό,τι ζει σε αυτό στο πραγματικό κόσμο. Insidious έξω από το απότερο. Είναι στη σειρά των ταινιών με τίτλο Παγιδευμένη ψυχή, ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
1: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμαση λεκάνης. Έντομο απόθυση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
2: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας, αλλά και στον κινηματογράφο Φόσκολο. Minions και τέρατα. Κάθε βράδυ 8 και 4 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας και κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολο.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν, απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26 95 0 49 510. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Όσο και αν είναι κάποιος εγωιστής, είναι αδύνατο να μην παραδεχτεί στο τέλος ότι χρειάζεται στη ζωή του την αγάπη, την πραγματική αγάπη. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. 2 ώρες γεμάτες μουσική θα τις περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Και άλλο ένα σίγκλου που ξεχωρίζει από το νέο άλμπουμ του Charlie Puth. Ready to this. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram, στο Star Black, κατ' οπάφ.

Άγγλος Tom Miss επέστρεψε με νέο άλμπουμ Full Circle, από όπου ακούσαμε το Slow Tonight. Και η ζωή της Ντάφη γυρίζεται σε τον Γεματέρ, και πιστέψτε με, η εμπειρία που βίωσε ήταν η χειρότερη ever. Δεν θα ήθελε κανείς να το ζήσει αυτό, πραγματικά. Η απαγωγή της και ο βιασμός που υπέστη ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να νιώσει. Επιτέλους, η Ντάφη σπάει τη σιωπή της μέσα από αυτό το ντοκιματέρ που θα προβληθεί για λογαριασμό του Disney Plus. Η απαγωγή και ο βιασμός της την έκανε να αποσυρθεί από τη μουσική για αρκετά χρόνια και να κλειστεί στον εαυτό της. Απόλυτα λογικό. Πάμε πίσω στο 2008 με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Αυτό το δίδυμο μας έρχεται από τη Γαλλία, Γκαμπέν, μαζί με την φωνάρα της jazz, Didi Bridgewater. Και πάμε σε break με τον Σέκου Σίλα, γνωστός ως Σέκου Σκέτο, Βρετανο-Ιβοριανός τραγουδιστής. Ξεκίνησε την καριέρα του από τα 16 του, ανεβάζοντας βίντεο με ερμηνείες του σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το SoundCloud. Αυτό και μόνο στάθηκε αφορμή για να υπογράψει το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία 16 ετών. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Dangerous Love. Όσο τέλεια είναι η αγάπη, μπορεί να είναι και επικίνδυνη, γι' αυτό προσοχή. Και εμείς πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεζέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: children. Welcome to our school and to our country, I could say.
1: Hi, Ella. I'm Laura. Hi.
2: Μια ταινία που την οφείλαμε στους λάτρεις του καλού κινηματογράφου. Κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών, πήρε ήδη το δρόμο για τα Όσκαρ, ανεβάζει τον πύχη σε υποδόρια πολυπλοκότητα και τώρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Φιόρδ. Κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 η ταινία του πολυβραβευμένου Κρίστιαν Μουτζίου με τον Σεμπάστιαν Στάν και την Ρενάντε Ρέινσβε σε ανατριχιαστικές ερμηνείες. Φιόρδ. Η Βόρεια Ευρώπη κοιτά ηρωνικά τον πολιτισμικά υποδέες των Ευρωπαίων του Νότου. Το Φιόρδ προκαλεί μια συζήτηση για θέματα που συνήθως αποφεύγουμε από φόβο, όπως και η ταινία, μη θεωρηθούμε λιγότερο φιλελεύθεροι ή όχι αρκετά ανοιχτόμυαλοι. Και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα σε μια εποχή όπου ένας υγιής αντίλογος συχνά δηλιάζει να δείξει το πρόσωπό του. Φιόρδ, κάθε βράδυ στις 10 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Το καλοκαίρι

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening Act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-50-33-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

ό,τι και να βγάλει αυτό το κορίτσι είναι ποιοτικό και προσεγμένο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ, αλλά και η Έλα Λάγκλεϊ δεν πάει πίσω. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Be Her. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα.

Life is beautiful, η ζωή είναι ωραία. Και η ζωή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία αν έχετε καταφέρει να φτιάξετε, τώρα που ακόμα έχει ζεστές μέρες, μια ωραία βεράντα ή έναν πανέμορφο κήπο και να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ωραίο καφεδάκι στον κήπο σας ή στη βεράντα σας. Θα σας πούμε λοιπόν τώρα ένα tip για να κρατάτε τα φυτά σας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η μαγειρική σόδα μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό στα φυτά σας, καθώς επαναφέρει το pH του εδάφους και προστατεύει τα φυτά σας από τα έντομα και τους μύκητες. Πασπαλίστε μικρή ποσότητα μαγειρική σόδα στο χώμα ή ψεκάστε τα φύλλα με μαγειρική σόδα διαλυμένη με νερό. Και σε αναλογία ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε ένα λίτρο νερό. Η σόδα ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών και σύμφωνα με τους ειδικούς επαναφέρει τη σύνθεση του χώματος. Για ακούστε καλά αυτό τον κύριο Daniel Sivey, Love the Gun, και αμέσως μετά θα ανακαλύψουμε μαζί από πού έχει κλέψει.

πάνω από 15 χρόνια έχει κυκλοφορήσει το κομμάτι Somebody That I Used To Know από Gautier. Και πόσοι το έχουν πάρει και οι Deutsche πρόσφατα, αλλά με αλλαγμένο τίτλο Anxiety. Και εδώ βέβαια ο τίτλος αλλαγμένος, Love's a Gun. Και πάμε στον Γερμανό-Μαροκινό Rehab και την πρόσφατη συνεργασία του Ghost Town. Το τραγούδι μιλά για ένα συναίσθημα που πάρα πολλοί νιώθουν στην εποχή μας, και μπορεί κάποιος να νιώθει στη ζωή του άδειος, και να συμβαίνει αυτό κάποιες φορές, αλλά όλα είναι μέσα στο μυαλό μας. Ακόμα και η μοναξιά που μπορεί να νιώσει κανείς ίσως είναι η αφορμή για να καταλάβουμε πόσο ειλικρινείς πρέπει να είμαστε τελικά με τον εαυτό μας.

Θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με την Becky G και ένα πολύ κεφάτο κομμάτι. Έπα, έπα, έπα. Πώς λέμε όπα, κάτι τέτοιο. Και έτσι ακριβώς θα πάμε σε διάλειμμα.

0: στίγμα.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένα υπέροχο τραγούδι που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας. Σιένα Σπάιρο, Die on this Hill. Και εδώ η συνεργασία του DJ Snake με τους Stray Kids, In the Dark. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Αλλά και εσείς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση.

Ένα τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε τόσο σε διαφημιστικές καμπάνιες όσο και σε σειρές που υπάρχουν στο Netflix. Only Human από τον Rag & Bone Man, και πάμε πίσω στα 70's. Sky High από τους Jigsaw και τα μέσα της δεκαετίας του 70.

I like it like that, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ντάσα, πασίγνωστη στην Αμερική και όχι μόνο, στο χώρο της country, και αν περπατάτε τουλάχιστον 10 λεπτά την ημέρα, έχετε απίστευτα ωφέλη τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα. Ακόμα και 10 λεπτά περπάτημα μπορεί να ζωγονήσει το σώμα, μακροπρόθεσμα βέβαια, μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και τη χοληστερίνη και να δυναμώσει την καρδιά. Τα ξέρετε όλα αυτά. Παράλληλα, 10 λεπτά καθημερινό περπάτημα είναι αχολητικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες μας, ειδικά εμάς τις γυναίκες. Το περπάτημα ενισχύει το νοσοποιητικό και προστατεύει τις αρθρώσεις. Όλα αυτά και άλλα πολλά προσφέρει το περπάτημα σε καθημερινή βάση. Έστω 10 λεπτάκια, γρήγορο περπάτημα, κάνει θαύματα, αλλά και για εσάς που δεν αντέχετε το γρήγορο περπάτημα, ακόμα και το περπάτημα σε πιο αργούς ρυθμούς είναι σωτήριο για όλους εσάς που κάνετε καθιστική ζωή. Τέμι Μπάλα για τη συνέχεια, Dracula.

Από τα τραγούδια που εμείς αποκαλούμε ραδιοφωνικά, Sophie and the Giants, Loser, και πλησιάζοντας σε break, οι Αμερικανοί Cannons και η πρόσφατη επιτυχία τους Starlight. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
4: Ραψωμανί. Νίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Δύο R&B τραγούδια στη σειρά στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της εκπομπής μας. Η King Seas προηγουμένως, 38 χρονών, ξεκίνησε να τραγουδά από μικρή ηλικία, από τα 7 της χρόνια συγκεκριμένα, με τη γιαγιά της παρέα. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα τα μουσικά αστέρια, είτε με τους γονείς, είτε με γιαγιάδες, με παππούδες, σε εκκλησίες ή στο σπίτι τους σε μαθητικά συγκροτήματα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν καριέρα όλοι. Μόλις τώρα οι Sugar Babes, τις θυμάστε? Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, When the Rain Comes. Και αλλάζουμε μουσικό ύφος, πάμε πίσω στο 1984. Peter Wolf, από το ντεμπούτο του άλμπουμ, κυκλοφόρησε τότε, Lights Out. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα.

πάρα πολύ καλό κομμάτι από τους Machine Gun Kelly, Miss Sunshine, και πλησιάζοντας το τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον remix ενός αγαπημένου κομματιού από τα τέλη της δεκαετίας του 70, ήταν το original από τον Christopher Cross, με background vocals από τον Michael McDonald. Όλα αυτά τα φωνητικά έχουν εδώ επαναηχογραφηθεί, τόσο του Christopher Cross όσο και του McDonald. Ride Like the Wind. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το original και θα το θυμηθούμε παρέα. Εδώ προς το παρόν ένα remix που είναι εξίσου ενδιαφέρον, όπως και ένα προηγούμενο remix του Joey Negro. Εδώ όμως το remix λέγεται Party Pupils. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας, τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια.

Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Κάθε στόχος ξεκινά από ένα όραμα και κάθε επιτυχία από τη σωστή προετοιμασία. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα, η προετοιμασία γίνεται με μέθοδο σε ολιγομελή τμήματα διαμορφωμένα με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών, με διαγωνίσματα προσομοίωσης και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού για τις επιλογές που ακολουθούν, σε σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, στο κέντρο της πόλης. Οι εγγραφές στο Όραμα ξεκίνησαν. Απέναντι από την ανάληψη. Τηλέφωνο 26950 49 510. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Όραμα. Η σωστή προετοιμασία για να φτάσεις στο στόχο σου.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Ζήτα, είμαι ελεύθερος!

0: Street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarsky.
1: Vous parlez du talent, Yann.
3: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Το καλοκαίρι έχει

0: Guest DJ Spiros House Motion. Opening act Tony Knows That. One Last Dance. Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σκοτάδια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: τι το πέρα.
1: Γιάν Μποιάρσκι.
0: Υπάρχει του τελών, Γιάν.
2: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα Μπαράκι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο πάρτι του καλοκαιριού. Guest DJ Spiros House.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. One Last Dance. Guest DJ Spiros House Motion.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κουτάβια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Στίγμα.

0: Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
1: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σιγκάρσκι.
1: Υπάρχει του τελών, Γιάννα.
2: Κάθε καλοκαίρι, μια γαλλική ταινία ξεχωρίζει και γίνεται επιτυχία. Φέτος, αυτή τη θέση την κατέκτησε ένα αστυνομικό φιλμ νουάρ βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Ο Παραχαράκτης. Κάθε βράδυ στις 10, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, ο Παραχαράκτης. Πολωνός μετανάστης στη μεταπολεμική Γαλλία. Βρίσκει μόνο κλειστές πόρτες και προκατάληψη. Σήμερα, τα πλαστά χαρτονομίσματα του Παραχαράκτη πολλούνται σε συλλέκτες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.